0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Με στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 4. 9.84.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψομέ.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ψευλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Λόγια, όταν μιλάει η γεύση, η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαμποξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
2: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
3: Λίγες διαφημίσεις.
2: Πολύ μουσική. 984. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωση με BioClima, με την εγγύηση της Kraft Paints.
5: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
6: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
5: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Ωχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
10: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάθη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810 88 19 07. Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
11: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι. Την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
12: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
13: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
10: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
13: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
10: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
13: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
10: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
13: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
10: Και στο lithi.gr.
14: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
15: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
16: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
18: Στη High Season τρέχεις non-stop.
19: Παιδιά, την παραγγελία!
18: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
21: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
22: Macwell μακαρόνια.
21: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
23: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
24: Κακουργηματικές ιδιώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους συλληφθέντες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Κρήτη. Στο σύνολό τους ζήτησαν και πήραν προθεσμία για τις απολογίες τους. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα και οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη για την ίδια υπόθεση. Αντιμέτωποι με δύο βαριά κακουργήματα βρίσκονται 25χρονοι Ρωμά βουλγαρικής υπηκότητας και ο 27χρονος σύντροφός της από το Πακιστάν για την υπόθεση του τρίχρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε με σοβαρές κακώσεις στο σώμα και στο κεφάλι στο νοσοκομείο Χανίων την προηγούμενη Πέμπτη. 202 μετανάστες διασώθηκαν νότια της Κρήτης και της Γάβδου κατά τη διάρκεια της νύχτας σε 4 διαφορετικές επιχειρήσεις. Πρόσκαιρη αλλά έντονη ήταν η επιδείνωση του καιρού σε ορεινές περιοχές της Κρήτης, όπου η χθεσινή απογευματινή αστάθεια συνοδεύτηκε από ισχυρές καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Αύριο Παρασκευή θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ τα κοινωνικά επιδόματα για το μήνα Μάιο. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο Παρασκευή οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Οι ιρανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ κατά 4 πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμός. Οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν η αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρα Μπάς. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας αναχαιτίζουν εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και drones.
23: 984. Ο καιρός.
24: Γενικά έθριος ο σημερινός καιρός. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.
25: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.

Άντε και σας καλημερίζουμε και σήμερα από τη συχνότητα του Ράδιο 984. Άντε και φτάσαμε στην Πέμπτη που ο Μάης έχει 28. Σήμερα που τιμάται η μνήμη του Αγίου Διοσκορίδη και γιορτάζει ο Διοσκορίδης, ο Διοσκορίδης και ο Διόσκορος. Τώρα θέλετε να γιορτάζετε, χρόνια σας πολλά. Δεν θέλετε, και πάλι καλά να είστε όλοι σας. Είμαστε στο στούντιο του Ράδιο 984, παρέα με τον Νίκο Σφακιανάκη. 398-181 με το 281-0 και το 398-182, πάντα με το 281-0 μπροστά. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό. Εάν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, ξέρετε, news@radio984.gr, info@radio984.gr. Ευχόμαστε να είσαστε όλοι σας καλά στα 8 λεπτά μετά τις 8. Μέσα σε μια ειδησιογραφία σκέτο τρελοκομείο και με ένα καιρό που επίσης λιάζει, βρέχει και χιονίζει, κατά το παλιό ρητό που λέει αν δεν βρέξει θα χιονίσει και αν δεν χιονίσει θα λιάσει και αν δεν λιάσει θα βρέξει και πάει τουμπαλίν και ξανά ξανά μανά, μία από τα ίδια. Το ακούσατε λίγο στους τίτλους των ειδήσεων, τους πρώτους τίτλους της ημέρας από το Ράδιο 984, ότι η πρόσκαιρη αλλά έντονη πως ήταν η επιδείνωση του καιρού σε ορεινές περιοχές της Κρήτης, όπου η χθεσινή απογευματινή αστάθεια συνοδεύθηκε από ισχυρές καταιγίδες και τοπικές γαλαζοπτώσεις. Για υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, αλλά και παροδικές απογευματινές αστάθειες στα υπηρωτικά, μιλούν οι μετεωρολόγοι. Ενώ την ίδια ώρα καίει την Ευρώπη ο θερμικός θόλος, καθώς πάει κάθε ρεκόρ η θερμοκρασία σε Βρετανία, Γαλλία, όπως επίσης και σε Ισπανία. Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, αυτά τα φαινόμενα του θερμοθόλου εμφανίζονται πλέον συχνότερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αν και παραμένει υποδιερεύνηση το κατά πόσο η αυξανόμενη παρουσία τους συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή ή αποτελεί μέρος της φυσικής κλιματικής μεταβλητότητας. Η Ευρώπη, ωστόσο, έχει και εκείνη την άλλη τη στενή σύνδεση, λένε οι ίδιοι, με την Αρκτική, η οποία θερμαίνεται πολύ ταχύτερα από τον υπόλοιπο πλανήτη και ενισχύει περαιτέρω το πρόβλημα. Στην τρέλα της ειδησιογραφίας, εκτός από τον καιρό, στη Μέση Ανατολή γίνεται της Μέσης Ανατολής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εντός του Ιράν. Οι Ιρανικές δυνάμεις άνοιξαν πύρη κατά 4 πλοίων στο στενό του Ορμούς. Ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν για συμφωνία ή τελείωμα της δουλειάς. Απείλησε το Ομάν σχετικά με τη διαχείριση του στρατηγικού στενού του Ορμούς. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμινας της χώρας αναχέτησαν εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς. Ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα? Η αλήθεια ούτως ή άλλως σε τέτοιου είδους καταστάσεις είναι η πρώτη που μας έχει αποχαιρετήσει εις τόπον χλωερό. Πολιτική επικαιρότητα, αφήστε

αυτό. Τρώγονται μεταξύ τους. Είναι αυτό που λέω το εμφυλιοπολεμικό σκηνικό μεταξύ των ηγετών κομμάτων, παρατάξεων και πάει λέγοντας. Και έχουν κάνει την κοινωνία και το μυαλό μας άνω κάτω. Οι διεργασίες έντονες, οι αντιδράσεις έντονες σε όλο το πολιτικό φάσμα, εξαιτίας σαφέστατα και των νέων πολιτικών σχηματισμών, και ακόμα καλά δεν μπήκαμε έτσι όπως θα πρέπει να μπούμε σε μια προεκλογική περίοδο, ακόμα στα πρώτα σκαλοπάτια είμαστε. 11 τα κόμματα προς το παρόν που θα διεκδικήσουν μια θέση στην επόμενη Βουλή. Το λέω 11 προς το παρόν γιατί μην ξεχνάμε ότι περιμένουμε να δούμε πώς ανοίξει τα χαρτιά του Αντώνη Σαμαράς και δεν ξέρω ακόμα και ποιος άλλος. Οι άλλοι μπορεί να έρθουν και να πούνε ότι πάμε και εμείς εδώ και φτιάχνουμε ένα δικό μας κόμμα. Δύο οι μετανάστες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, νότια της Κρήτης και της Γάβδου, σε 4 διαφορετικές επιχειρήσεις. Και βέβαια, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Βαρύτατο το κατηγορητήριο, κακουργηματικές οι διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους συλληφθέντες από την Κρήτη, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με επιχορηγήσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, άμεση συνέργεια σε απάτη. Πήραν προθεσμία να απολογηθούν τμηματικά μέχρι και την Κυριακή, ίσως και τη Δευτέρα θα γίνονται οι απολογίες τους όπως μαθαίνουμε. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα οδηγούνται και οι 17 συλληφθέντες από την Θεσσαλονίκη. Συνολικά 300 σε όλη την Ελλάδα στο κάδρο μέσα σε αυτή την τρίτη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI σε όλη την Ελλάδα για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μια χαρά. Εντάξει, υπάρχουν σαφέστατα στην ειδησιογραφία και εκείνες οι άλλες οι ειδήσεις που εσύ τις θεωρείς μικρές ή αμελητές, ωστόσο σου δίνουν εκείνο το άλλο στίγμα ότι μπορούμε και λίγο αλλιώς να το πάμε. Γιατί δεν μπορεί ρε παιδιά συνεχώς να είναι στραβός αυτός ο γυαλός. Στο τέλος θα θέλουμε όλοι ψυχιατρίο. Ή να τα βάζουμε με το κύμα που ενδεχόμενα να είναι στραβό. Ας το δούμε και λίγο διαφορετικά. Λέω εγώ τώρα, αλλά λέω. Πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Θα καταλάβετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πώς αγόμαστε, σειρώμαστε, φερόμαστε από την ειδησιογραφία και από τις πράξεις όλων μας. Γιατί όλα ετούτα εδώ τα οποία βιώνουμε δεν είναι αριανά φαινόμενα, είναι οι δικές μας οι πράξεις. Πρώτες σελίδες λοιπόν εφημερίδων, ξεκινώντας πάντα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Βαριές οι κατηγορίες για την 25χρονη μητέρα και τον 27χρονο. Είναι τα παιδιά που κακοποίησαν την τρίχρονη. Απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνες σωματικές βλάβες μεταξύ των κατηγοριών για την υπόθεση του τρίχρονου κοριτσιού. Το κοριτσάκι αποσωληνώθηκε. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή του σταθερή, διατηρώντας συγκρατημένη αισιοδοξία. Και εγώ ρωτάω το εξής επίσης, γιατί το έχω μεγάλη απορία. Ναι, το τρίχρονο κοριτσάκι, η ευχή όλων μας είναι να τα καταφέρει και να είναι μαχήτρια ζωής. Ναι, οι περισσότεροι δεν έχουμε στη σκέψη μας, στην ψυχή μας, στην καρδιά μας κανένα έλεος για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι φέρονται να κακοποίησαν το παιδί. Η ελληνική πολιτεία μπορεί να απαντήσει ποιο θα είναι το μέλλον αυτού του παιδιού, το τι βοήθεια θα χρειάζεται, πού πάει, πώς πάει, ποιος αναλαμβάνει, ποιος παρακολουθεί την πορεία του, ποιος επιβλέπει την πορεία του, ποιος βλέπει τα τραύματα της ψυχής του, πού θα πάει, πού θα φιλοξενηθεί και τα υπόλοιπα. Με δώσέχω στα δύσκολα. Για αυτό το κράτος κοινωνικής ασφάλειας, για αυτό το κράτος κοινωνικής πρόνοιας που νοιάζεται για τ' άλλα και αγνοεί τα ουσιαστικά. Άντε πάω παρακάτω, γιατί άμα τα ανοίξω δεν θα το κλείσω με τίποτα.
Οι 22 στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κακουργηματικές διώξεις για το κύκλωμα του ΟΠΕ και ΠΕ στην Κρήτη, δήμαρχοι Νότιας Κρήτης και αυτοί κλείνουν την πόρτα για τη δομή φιλοξενίας μεταναστών. Να σας ξαναγυρίσω στα χθεσινά σχόλια της εφημερίδας Νέα Κρήτη από την στήλη Καθημερινά και άλλα, τελευταία δηλαδή σελίδα. Όσοι την εφημερίδα την έχετε, για πηγαίνετε να το ξαναδιαβάσετε για να δείτε τι γίνεται. Και διαβάζω. Κατηγορηματικά αντίθετοι εμφανίζονται στο ρεπορτάζ της Κατερίνας Σαμπατινάκη. Κατηγορηματικά αντίθετοι εμφανίζονται οι δήμαρχοι της Νότιας Κρήτης στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής μεταναστών στα νότια του νησιού, την ώρα που το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου εισέρχεται στη Βουλή προς συζήτηση στις 9 Ιουνίου, αφού προηγηθεί η επεξεργασία του στις αρμόδιες επιτροπές, αρχής γενομένης από αύριο Παρασκευή. Μετά τη δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για το άνοιγμα της συζήτησης και το μη περιορισμό στο Δήμο Ηρακλείου, οι δήμαρχοι Βιάννου και Φεστού ξεκαθαρίζουν ότι δεν αποδέχονται ούτε καν την έναρξη σχετικής συζήτησης. Ο δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης δήλωσε στη Νέα Κρήτη πως μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη προσέγγιση ή συζήτηση με το Δήμο του για δημιουργία δομής εντός των διοικητικών ορίων του. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο δήμαρχος Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης, ο οποίος κλείνει κάθε ενδεχόμενο συζήτησης για δημιουργία δομής όχι μόνο στο Δήμο του αλλά συνολικά στη Νότια Κρήτη. Δεν έχω τι να πω. Σας παραπέμπω στα χθεσινά της εφημερίδας Νέα Κρήτη.

0: μεταξύ άλλων έγραφαν αυτά τα σχόλια ερωτηματικά για την επιλογή. Με ποια λογική εξετάζεται η δημιουργία δομής στη βόρεια πλευρά της Κρήτης, που δεν έχει καμία εμπλοκή με τις ροές μεταναστών? Ποιος πολιτικός παράγοντας, κύριε Υπουργέ, σας ζήτησε να ξεχάσετε τη Μεσαρά και πώς και αν εμπλέκεται με πόσους από τη διοίκηση της ΕΑΣ Ηρακλείου? Ο Δήμος Ηρακλείου, αφού αρχικά προτίμησε δια της σιωπής να ανεχθεί τη διαβούλευση του ιδιώτη φορέα με το Υπουργείο για εκμίσθωση των εγκαταστάσεών του στους Μαλάδες, έστω και με καθυστέρηση, δηλώνει τώρα και ορθά δια του ίδιου του Δημάρχου του Αλέξη Καλοκαιρινού η αιτίαση ότι αυτή είναι η μόνη περιοχή η οποία μπορεί να επιλεγεί. Θεωρώ ότι και αυτή μπορεί να αποκρουστεί, διότι η συζήτηση έχει περιοριστεί στα όρια του Δήμου Ηρακλείου. Αλλά το ζήτημα δεν αφορά το Δήμο Ηρακλείου, αφορά την Ανατολική Κρήτη στο σύνολό της, περιλαμβανομένου του Βορρά και του Νότου της. Συνεπώς θεωρώ δεν υπάρχει, έγραφε ο σχολιαστής, περιθώριο για την αναζήτηση άλλων λύσεων, οι οποίες θα έδιναν και ένα αμεσότερο αποτέλεσμα, όπως αυτό που επιδιώκεται, και δεν αρνείται κανείς ότι υπάρχει ανάγκη από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Ο Δήμος Ηρακλείου, χωρίς να είχε αρμοδιότητα, προέβη σε μια άτυπη διερεύνηση. Από την άτυπη αυτή διερεύνηση δεν προέκυψε κάτι άμεσα στην επικράτειά του, μάλιστα μέσα στα όρια του Δήμου Ηρακλείου. Αλλά επαναλαμβάνω, γράφει, ότι ακριβώς δεν πρέπει να στενεύουμε την αναζήτηση στα όρια του Δήμου Ηρακλείου. Ο Περιφερειάρχης όμως ακόμα να πει κάτι σχετικό. Έτσι, για να σας υπενθυμίσω τώρα εγώ, τίποτα άλλο. Παραμένω στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Η Ελλάς του Τσίπρα, οι πρώτες αντιδράσεις, η φιλική και η υποδοχή από την κοινωνία. Η υγειονομική όχι στην απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτοδιοίκηση, τρεις δήμοι ενώνουν δυνάμεις κατά της παιδικής φτώχειας. Επίσκεψη Λίνας Μενδώνη, προχωρούν κανονικά όλα τα έργα του Υπουργείου Πολιτισμού στο Ηράκλειο. Μα δύο μέρες εδώ στο Ηράκλειο, μια επίσκεψη κακή κατά το Αρκαλοχώρι, κατά την Παππούρα. Να ακούσουμε και κάτι της καινούριο. Η ίδια δεν παρέλαβε η Υπουργός εκείνο το περίφημο βραβείο της χρονιάς σε ό,τι έχει να κάνει με την αρχαιολογική ανακάλυψη. Έρε εκπτώσεις που κάνουμε, έρε κοντή μνήμη που έχουμε. Μέση Ανατολή, ο τερματισμός του πολέμου το ζητούμενο. Όφη μία ανάσα από το μπουχαλάκι, δυνατά και για σιέλη. Είναι τα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Νομίζω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σας έδωσε και σήμερα το στίγμα της. Αθηναϊκός τύπος στα 21 λεπτά μετά τις 8. Γιατί είπαμε, το κυνήγι με την ώρα είναι ανελέητο όταν είναι καθημερινή. Εφημερίδα Καθημερινή, έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Μπα. Και τι άλλο θα ακούσω, κρατάτε πάντα μικρό καλάθι, ε. Και μην βιαστείτε να μπείτε στη σύνταξη αν δεν έχετε κατά πίσω στον κουμπαρά κανένα δύο φράγκα παραπάνω. Γιατί αν περιμένετε την έκδοση των συντάξεων μέσα σε ένα μήνα και άμεσα την καταβολή των χρημάτων, είναι αυτό που λέμε ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνω. Εφημερίδα Τα Νέα, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό, κινούμενοι άμμος. Μαξίμου οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, οι σχεδιασμοί. Πασόκο μονόδρομο στο στίχημα, η Δελφίνη ο διμέτωπος. Ελλάς οι εντυπώσεις, ο κρυφός απόθος, οι πιθανότητες, οι αντιδράσεις. Ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες, το πλεονέκτημα. Και επίσης, συντάξει ισχυρία, στον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα. Τι προβλέπετε μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, θα περιλαμβάνεται στο μήνυμα ασφαλιστικό για τη βελτίωση της λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων. Απονομή σύνταξης ένα μήνα, επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση. Ενοποίηση της κύριας και της επικουρικής από το 2027, ενσωματώνονται σταδιακά στο σύστημα και τα παλιά ένσημα της δεκαετίας του 2000 και πίσω. Με συγχωρείτε, για ποια ένσημα αναφέρετε της παλιάς δεκαετίας του 2000 και πίσω? Αναφέρεστε σε όλες εκείνες τις καρτέλες που είχαμε στο ΕΚΑ? Εάν εσείς οι συνταξιούχοι ή υποψήφοι συνταξιούχοι Δεν πάτε πιο μπροστά να κάνετε μία καταμέτρηση με τον πλέον επίσημο τρόπο στο ταμείο. Να κάνετε, να καταθέσετε την ένταση και να το ελέγξετε στη συνέχεια, να δείτε τι σας λείπει, εάν σας λείπει και πώς θα διεκδικήσετε αυτά τα ένσημα, μπορεί να βρεθείτε προεκπλήξεων. Να σας το κάνω προσωπικό το παράδειγμα. Πολύ πριν πω στη σύνταξη, αποφάσισα να κάνω, ακόμα δεν είμαι συνταξιούχος, αλλά κοντεύω. Είπα να κάνω μια καταγραφή των ενσύμων, να δω σε τι σημείο βρίσκομαι. Αποφάσισα στη συνέχεια, αφού πήρα αυτή την καταγραφή με τα ένσημα τα οποία μου μετρήσανε, αυτό τώρα πριν από 4-5 χρόνια, τόσο νωρίς ήθελα να κινηθώ με όλα αυτά τα οποία ακούω καθημερινά, βρίσκομαι σε εκείνο το σκαλοπάτι που λέει, λέει ο δικηγόρος που πήγα για να δω τι γίνεται, εδώ σας λείπουν ένσημα 4 χρόνων και 6 μηνών. Έπεσε ο ουρανός να σε πλακώσει. Το τι γίνεται, πώς γίνεται, γιατί γίνεται. Ελέγξτε το, γιατί υπάρχουν ταμεία τα οποία ναι μεν έχουν πληρωθεί, αλλά δεν φαίνονται, δεν έχουν περάσει τα ένσημα και θα πρέπει να τα διεκδικήσετε. Έτσι λοιπόν, με επιπλέον δαπάνη και μέσω δικηγόρου, όχι ως όφιλε το ίδιο το ταμείο, το οποίο στην εξέλιξή του μας έχει βάλει ως κλάδο στο εδώ ΕΑΠ, βρήκα αυτά τα ένσημα που δεν τα είχε περάσει και με τον δικηγόρο απαιτήσαμε να περάσουν για να φαίνονται και να είναι καταμετρημένα μέσα στο σύνολο των ενσύμων μου. Να είσαστε πριν καταθέσετε την αίτηση συνταξιοδότησης έτοιμοι, πανέτοιμοι, γιατί αυτά τα οποία υπάρχουν ως προσκόμματα θα σας δυσκολέψουν πάρα πολύ. Σας το έκανα προσωπικό το παράδειγμα για να καταλάβετε. Εφημερίδα των Συντακτών, απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα, νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα, εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε δικηγόρους και οργανώσεις, απέλαση σε κόμβους επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρυθμίσεις μη σύμφωνες με το νέο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, βλέπουν οι οργανώσεις. Ο ριζοσπάστης επιλέγει το θέμα. Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ελεύθερος τύπος στα 7 σως για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Μείωση έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Από το μανιφέστο καταραίει η σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2. Ο ΠΚΠ, ερωτήματα για Κοβέση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Γελιαίως μηδενική φερόμενη ζημία για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Σοφία Βούλτεψη μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη αδιαφορήσαμε για τις επιθέσεις, τις ηρωνίες της Ήβρης από τους δίθεν θεσμικούς που βρήκαν καταφύγιο στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη για να υπηρετήσουν τα ιδιωτελή πολιτικά του συμφέροντα. Δηλαδή, τι θέλουν να μου πούνε με βάση την κοινή λογική και διαβάζοντας κάτω από τις λέξεις? Ότι εγώ σηκώθηκα, ας πούμε, ένα πρωί και αποφάσισα μόνη μου να κάνω μια κομπίνα κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ για να κερδίσω χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ότι βρεθήκανε κανένα δύο λογιστές, βρεθήκανε κανένα δύο κιδ, είδανε φως, ανοίξανε, μπήκανε μέσα και αρχίσανε να τρώνε. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος που να έχει ανοίξει την πόρτα? Ποιος άνοιξε την πόρτα? Ποιος την κρατούσε ανοιχτή την πόρτα? Ποιος συνεχίζει να την κρατάει ανοιχτή την πόρτα? Πάντως εκείνοι που ξέρουν σιγομουρμουρίζουν, ψιθυρίζουν στα αυτιά εκείνων που δεν ξέρουν. Όποιος το πιάσε, το πιάσε. Ότι το βαρέλι δεν έχει κατέβει ακόμα ούτε στη μέση. Έχει πάτο. Να δεις τι θα γίνει. Υπάρχουν δικογραφίες που τρέχουν, που ετοιμάζονται. Αλλά είπαμε, σιγοψιθυρίζουν, ψιθυρίζουν, μέχρι να φτάσουμε στον πάτο και τον αποπατώ. Ποντίκι. Πρώτο βήμα για ολική επαναφορά. όλη την αριστερά και κέντρο αριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στόχος η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνησης. Ο τίτλος είναι «Υπερπαραγωγή, που να δείτε και το έργο». Εφημερίδα Κόντρα. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση. 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Και επίσης ο ΠΚΠ, κουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη, βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όπως ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων, σήμερα πάνε οι 17 της Θεσσαλονίκης. Για αυτούς Βούλτεψη και Γεωργιάδης δεν θα πούνε τίποτα μάλλον. Εφημερίδα Εστία. Στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού και πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως. Αναπόφευκτες οι συγκρίσεις. Από την Political, φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύος. Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη. Ο Μητσοτάκης φάζει με το βαμβάκι. Τσίπρα Καριστιανού. Μερίδα Δημοκρατία. Κλειδί στην άμυνα των νησιών η Εθνοφυλακή. Εφημερίδα Ναυτεμπορική. Πύραυλος κερδών από τις εισηγμένες. Αυτά περιλαμβάνονται σήμερα στην τρέλα της ειδησιογραφίας. Αυτά καταγράφονται ως κύρια θέματα στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Επιλέξτε εσείς τι θέλετε να διαβάσετε και τι θέλετε να ακούσετε. Εγώ με τον Νίκο Σφακιανάκη, σας πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα μαζί με τη ζεστή καλημέρα μας.
1: 9.84. Η ώρα είναι 8.30.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6-2 δώρο 5,95 €. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίας 8€ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3€. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6€ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7,95 € το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2,18€.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
1: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
1: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
1: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
1: Και στο lithi.gr.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
10: Διάβασα ένα δελτίο τύπου από την αγωνιστική κίνηση κατά των πληστηριασμών στα Χανιά. Μήνυμα που σου πιάνεται η ψυχή. Θα σας το διαβάσω ως έχει. Μία μέρα πριν την έναρξη του Ιλουστρασιών Συνεδρίου των Εγχώριων και Διεθνών Γιάπηδων και των Βαραίων Ονομάτων της Πολιτικής στο Μεγάλο Αρσενάλι, στην Παλιά Πόλη των Χανίων, σε μια άλλη αίθουσα, όχι λαμπερή, όχι εξοραϊσμένη και επιπλαστή, στα δικαστήρια των Χανίων, απλοί δικοί μας άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα βάναυσα αποτελέσματα των πολιτικών της μνημονιακής σωτηρίας, της χώρας που όλοι αυτοί προσυπέγραψαν και εφάρμοσαν. Ο δρόμος είναι μακρύς και ο αγώνας δύσκολος. Δεν τα παρατάμε. Βρισκόμαστε στο πλάι των συναγωνιστών μας, Ελένη και Δημήτρη, που αντιμετωπίζουν τον πληστηριασμό της πρώτης και μόνης κατοικίας τους, για να δηλώσουμε με την παρουσία μας ότι ναι, χρωστάμε όλο και περισσότερο. Όχι στα χρηματοπιστωτικά συστήματα, αλλά ο ένας τον άλλον. Χρωστάμε στο βαθμό που συνδεόμαστε με κοινωνικούς και αγωνιστικούς δεσμούς. Αυτά είναι τα χρέη μας. Αυτά αναγνωρίζουμε. Πέμπτη πρωί στα δικαστήρια των Χανίων. Θα καλημερίσω από την αγωνιστική παρέμβαση, αγωνιστική κίνηση κατά των πληστηριασμών, την κυρία Ελένη Ραβάνη. Την έχετε ακούσει ούτως ή άλλως και άλλες φορές μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984. Τι είναι αυτό εδώ, κυρία Ραβάνη? Τι γίνεται σήμερα?
11: Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη, ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καθοδόν προς τα δικαστήρια. Έχουμε σήμερα δικαστήριο, όπως λέμε και στο δελτίο τύπου. Μία μέρα πριν το συνέδριο το πολυδιαφημισμένο και πανάκριβο, για να συμμετάξει κανείς θέλει πάνω από 1.000 ευρώ συμμετοχή. Δεν είναι για μας αυτά τα πράγματα, δεν είναι για τους απλούς ανθρώπους που δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα με τα 700 ευρώ. Από αυτό και μόνο το γεγονός καταλαβαίνετε ποιους αφορά τελικά και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι το εμπνεύστηκαν και το διοργανώνουν. Είναι γνωστά στελέχη επιχειρήσεων, τραπεζών και όλα αυτά. Όλοι αυτοί δηλαδή που συνετέλεσαν με τις αποφάσεις τους και με τις πολιτικές τους στο να φτωχοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού και ένα μεγάλο μέρος επίσης να απειλείται με διωγμό, κανονικά διωγμό από τις κατοικίες του. Εμείς μένουμε στον Αποκόρονα, υπάρχει εδώ μια εντοπισμένη συνθήκη, τάση, τάση για να οι άνθρωποι να φεύγουν από τα σπίτια τους. και διάφορα συμφέροντα, είτε real estate, είτε άλλα πράγματα, άλλα τέτοια ας πούμε επιχειρήσεις, να καταλαμβάνουν και να φτιάχνουν είτε πεντάστερα, είτε οικίματα, σπίτια,
10: ραχυσόνιας. Προσέξτε κυρία Ραβάνη, εάν οι επενδύσεις, η επιχειρηματικότητα προχωρούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καλά κάνουν και προχωρούν. Το ζητούμενο είναι αυτή η πολιτεία να είχε μέρημνα για όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες, αντιμετωπίζετε όλοι εσείς αυτή την ώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τους πληστηριασμούς, με την πρώτη κατοικία, με τις ρυθμίσεις των χρεών σας, χωρίς αυτά τα περίφημα πανωτόκια, τους ανατοκισμούς και όλα τα υπόλοιπα. Το αν οι επενδύσεις προχωρούν είναι άλλο κομμάτι. Καλά κάνουν και προχωρούν, σας λέω εγώ, και το διευκρινίζω από την αρχή. Η πολιτεία, ωστόσο, έπρεπε να είχε μέρημνα για όλους τους δανειολήπτες. Τελεία.
11: Κοιτάξτε να δείτε, όταν λένε επενδύσεις, εννοούν αυτά ακριβώς που κάνουν τα funds. Δηλαδή, να παίρνουν τα δάνεια στο 5% της αξίας τους και να τα πουλάνε μετά και να τα βγάζουν τα σπίτια 100 φορές πάνω. Το δικό μου δάνειο, ας πούμε, το έχουν πάρει 5.000 και εμένα μου ζητάνε 200. Με ποια λογική δηλαδή, αυτό είναι επιχειρηματικότητα, είναι ανάπτυξη, είναι εσχροκέδια που βασίζεται πάνω στον πόνο και στο αίμα του κάθε απλού πολίτη που είναι απροστάτευτος τελικά. Εκεί η πολιτεία δεν θα μπορούσε να μπει φραγμός, ανάχωμα, σε αυτές τις ωρέξεις τους να τα πάρουν όλα και να τα φάνε όλα και να κερδίσουν. Όχι κέρδη. Αυτά είναι δηλαδή ληστεία. Δεν είναι κέρδη αυτά.
10: Κυρία,
11: γεγονός, είμαστε υποψιασμένοι πλέον και όλα αυτά τα σχέδια που επενδύονται με έναν ωραίο λόγο που χαϊδεύει τα αυτιά των ανθρώπων, ότι θα πάμε όλο και καλύτερα, εμείς διαπιστώνουμε ότι πηγαίνουμε όλο και χειρότερα. Και το χάσμα ανάμεσα στους φτωχούς και τους πολύ πλούσιους όλο και μεγαλώνει.
10: Ελληνικό φανς έχει πάρει το δικό σας το δάνειο 5.000?
11: Πώς είπατε?
10: Ελληνικό φανς έχει πάρει το δικό σας το δάνειο?
11: Όχι, αυτά είναι φανς τα οποία όλα μαζί, services και αυτά, είναι εταιρείες, το έχουν πει και όχι μόνο εγώ που...
10: Ναι, ξέρω, κυκλοφορούν και εδώ εργάζονται και στην Ελλάδα. Μισό λεπτό. Είναι και ελληνικά, είναι και ιρλανδικά, είναι και με βραζιλιάνικα, είναι από όπου θέλει να είναι, εν πάση περιπτώσει.
11: Γι' αυτό ρώτησα. Τιμές ευκαιρίας είναι όλες αυτές. Και από εκεί καταλαβαίνουμε πόσο δηλαδή επίπλαστη και πόσο σε πύληνα πόδια στηρίζεται όλη αυτή η επιχειρηματικότητα.
10: Μάλιστα.
11: Και δεν έχουν αγαθές προθέσεις. Τέλος πάντων, δεν θα το λύσουμε τώρα αυτό το θέμα.
10: Σήμερα λοιπόν γίνεται η δίκη ή ο πληστηριασμός για ένα σπίτι. Τι ακριβώς γίνεται σήμερα, τι κρίνεται στο δικαστήριο σήμερα για την πρώτη κατοικία?
11: Θα σας πω, εμείς είχαμε πριν ένα χρόνο σε παρόμοιο δικαστήριο, είχαμε κερδίσει, δηλαδή ο δικαστής είχε αναγνωρίσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και είχε βγάλει μια θετική απόφαση για μας. Παρ' όλα αυτά όμως το φαντς επανέρχεται ζητώντας το ποσό ολόκληρο να του καταβάλουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα και ξανά μας κάνει δικαστήριο. Οπότε εμείς πάλι βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση, ας το πούμε, άμυνας. Επίσης πρέπει να πω εδώ και να σημειώσω ότι προς τιμήν του ο δήμαρχος από Κόρονο, ο κ. Κουγιαννάκης, έχει... Εκεί ίσως είναι και ο μοναδικός τελικά στην Κρήτη, γιατί δεν είναι μόνο δική μας περίπτωση, και μια άλλη ενός χωριανού που είχε συντοπίτη, δηλαδή που είχε παρόμοιο πρόβλημα. Έβγαλε ανακοίνωση και έγγραφη δήλωση που ζητάει με απόλυτο σεβασμό προς το δικαστήριο να λάβει υπόψη του μερικά κοινωνικά στοιχεία. Αν δηλαδή η δικαιοσύνη σήμερα, η πολιτεία πες ότι δεν νομοθετεί, η δικαιοσύνη όμως μπορεί να παίξει το ρόλο της. Και αυτό ακριβώς το πράγμα ζητάει και ο Δήμαρχος και εμείς και η αγωνιστική κίνηση από την ελληνική δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να ανασχέσει αυτή την επίθεση που δέχονται οι απλοί άνθρωποι. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι χιλιάδες όλη την Ελλάδα, έτσι. Είναι χιλιάδες που βρίσκονται σε αυτή τη θέση.
10: Μάλιστα. Πληστηριασμοί.
11: Πάρα πολύ. Είμαστε προς Χανιά τώρα. Ναι, πείτε μου.
10: Πληστηριασμοί οι οποίοι δεν ανακόπτονται με κανένα τρόπο. Αντιθέτως, φαίνεται ότι όλο και περισσότερα χρέη πουλούνται στα φανς. Τουλάχιστον αυτό καταγράφεται. Ναι. Με αποτέλεσμα με τα σημερινά, με κυρία Ραβάνη.
11: Και ξέρετε κάτι άλλο. Στα παλιά, ας πούμε, χρέη που είχαν δημιουργηθεί επί κρίσης, προστίθεται και συνέχεια καινούρια. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι είναι καινούργοι με κόκκινα δάνεια. Αυτό δηλαδή το πράγμα είναι μια πληγή, ένας μηχανισμός, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι τυχαίος τελικά. Συνεχώς δηλαδή οι άνθρωποι να βρίσκονται σε τέτοια θέση και να είναι χρεωμένοι, να μην μπορούν να πληρώσουν, να απειλούνται, να χάνουν τον ύπνο τους, να χάνουν την οικογένειά τους, να χάνουν τη ζωή τους.
10: Κυρία Ραβάνη, έχετε την καλοσύνη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μας πείτε, να μου πείτε, αλλά είμαστε εδώ μια μεγάλη παρέα και σας ακούμε πια με όλα αυτά τα οποία λέτε. Ξεκινήσατε με τι δάνειο, γιατί δεν πήγαν καλά οι δόσεις μέσα στα χρόνια της κρίσης, τι ακριβώς έγινε?
11: Τα χρόνια της κρίσης,
10: και εσύ, μισό λεπτό. Και σήμερα έρχεται το Φαντς και σας λέει ένα δάνειο το οποίο αγόρασε ή ένα χρέος που αγόρασε στις 5.000 ευρώ ότι θέλει χωρίς ρύθμιση και θέλει και 200.000 ευρώ. Για πιάστε το από την αρχή.
11: 200, ένα στεγαστικό είχαμε πάρει, δηλαδή δεν το είχαμε πάρει εμείς για οποιαδήποτε άλλη. Ένα στεγαστικό είχαμε πάρει για να μετά από 40 χρόνια δουλειάς να βοηθηθούμε να χτίσουμε το σπίτι μας. Σε ένα χωράφι που είχε.
10: Αφορά δηλαδή εσάς θέλετε να πείτε.
11: Αυτό.
10: Αφορά εσάς θέλετε να πείτε.
11: Ορθέ.
10: Αφορά εσάς αυτή η σημερινή ιστορία.
11: Μάλιστα. Είμαστε εμείς, δηλαδή δεν είμαστε έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια λέει.
10: Σαφέστατα.
11: Αφορά εμάς και όπως εμείς το νιώθουμε και το βιώνουμε, το βιώνουν πάρα πολλοί άνθρωποι.
10: Πήρατε λοιπόν ένα στεγαστικό το.
11: Το 2003.
10: Ναι.
11: Ωραία, μετά όταν μπήκαμε στα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, εμείς είχαμε δουλειές, δουλεύαμε και γι' αυτό είχαμε πάρει και το στεγαστικό. Δηλαδή δεν του πήραμε το στεγαστικό επειδή, ξέρω εγώ, έτσι μας κάπνισε. Πήγαμε στοιχεία, πήγαμε δηλώσεις και η τράπεζα ενέκρινε το δάνειο. Όπως γινόταν τότε σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Είτε για στεγαστικά, είτε για επαγγελματικά, οτιδήποτε έπαθα.
10: Γιατί πόσο μιλάμε,
11: μετά,
10: κυρία Ραβάνη?
11: Το 2008, ναι. Εγώ είχα ένα μαγαζί, το έκλεισα. Ο άντρας μου είχε μια δουλειά, την έχασε. Και βρεθήκαμε ξαφνικά, μέσα σε ένα τρίμηνο, τετράμηνο, να έχουμε χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μας. Αρχίσαμε να μην μπορούμε να τα αποκριθούμε. Τώρα τα παιδιά μας έχουν μεγαλώσει, βέβαια, γιατί έχουν περάσει και τόσα χρόνια. Αλλά είχαμε παιδιά τα οποία σπουδάζανε. Τι έπρεπε να κάνουμε δηλαδή?
10: Ναι.
11: Ο άντρας μου για να βοηθήσει την κατάσταση αυτή πήγε σε προχωρημένη ηλικία και έγινε μετανάστες, δούλεψε σε κουραζερόπλια για να μπορέσουμε κάπως, επειδή να φέρουμε τα πράγματα σε μια σειρά, σε ένα λογαριασμό. Δεν μπορέσαμε όμως. Δεν μπορέσαμε τελικά. Mm-hmm. Έλα σκόν, αυτά.
10: Μάλιστα. Και σήμερα ερχόμαστε εδώ για να σας ζητάνε ένα ποσό 200.000 ευρώ, λέτε.
11: Ναι, ναι, ακριβώς. Και σας λέω ότι θέλω το μήνυμα να περάσει στους ανθρώπους. Όχι να περάσει, δεν είμαι εγώ άξια να περάσω μηνύματα στον κόσμο, τι είμαι εγώ. Απλώς λέω ότι τελικά αυτό που λέει η ανακοίνωσή μας, αυτό που χρωστάμε πραγματικά είναι οι κοινωνικοί δεσμοί και οι αγωνιστικοί δεσμοί που τους έχουν αντικαταστήσει με τα δεσμά του χρέους. Αυτό δηλαδή το μόνο που έχουν να μας σώνει και να μας προστατεύει είναι αυτό. Τίποτα άλλο εγώ δεν βλέπω. Αυτά.
10: Να πάνε όλο καλά, εύχομαι σήμερα και με τη βοήθεια και του Δημάρχου από Κόρονα και της πολιτικής του, αλλά και με τη βοήθεια του δικαστηρίου, να βγείτε για άλλη μια φορά με μια παραπάνω ανακούφιση, κυρία Ραβάνη, από αυτό τον αγώνα που δίνατε.
11: Ευχαριστώ.
10: Καλημέρα σας.
11: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
10: Καλημέρα. Τώρα να πεις κάτι παραπάνω? Όχι, τίποτα δεν μπορείς να πεις.

0: 8:32 πρώτα λεπτά φτάνει εδώ στο δικό μας το email ένα μήνυμα από την Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δήμου Ηρακλείου με τον τίτλο «Δεύτερο κύμα εξώσεων στα ενοικιαζόμενα νηπιαγωγεία του Δήμου Ηρακλείου». Καλημερίζω τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Δημήτρη Δουλουφάκη. Για δώστε μας λίγο το στίγμα σας. Για πείτε μας πάλι τι συμβαίνει.
1: Καλημέρα κύριε Λουγεράκη, με σας και τους ακροατές σας. Δεν είναι ακριβώς πάλι, είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται πάρα πολλές δεκαετίες τώρα κύριε Λουγεράκη. Είναι το θέμα με τα νηπιαγωγεία, με τη σχολική στέγη γενικά, με το οποίο έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές. Το οποίο όμως αυτή τη στιγμή αφορά κυρίως τα νηπιαγωγεία, καθώς βλέπουμε ότι υπάρχει και... Το έχουμε ούτως ή άλλως δηλώσει και άλλες φορές ότι προβλέπουμε ότι θα υπάρξει ένα τσουνάμι από εξώσεις στα μισθωμένα. Αυτή τη στιγμή έχουμε το 37ο νηπιαγωγείο που είναι στο Μασταμπά, το οποίο τελεί υπό καθεστώς έξωσης. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα τα οποία, όπως θυμάστε πέρυσι, το 42ο, το οποίο σταμάτησε η μίσθωση και το σχολείο ουσιαστικά στεγάζεται το μισό στο 46ο νηπιαγωγείο, με πολλά προβλήματα, μια τουαλέτα για εκπαιδευτικούς και μαθητές να τη μοιράζονται, καταλαβαίνετε υγειονομικά πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό, και το άλλο τμήμα να είναι στο 15ο δημοτικό. Γενικά υπάρχει ένδυα στέγασης των νηπιαγωγείων, ιδίως στο 4ο διαμέρισμα, ιδίως στο Μασταμπά. Και γι' αυτό το λόγο καλούμε αυτή τη σύσκεψη να έρθουν οι γονείς, να έρθουν οι εκπαιδευτικοί, να έρθουν μαζί με την Ένωση, να μαζέψουμε λίγο τα προβλήματα, να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Με ένα και μόνο αίτημα, κύριε Δουλγεράκη, φτιάξτε επιτέλους σχολεία, φτιάξτε νηπιαγωγεία. Δείτε τι πρέπει να γίνει, απευθυνόμαστε στη Δημοτική Αρχή, ώστε να βρεθεί μια λύση, η οποία δεν είναι άλλη από το να αρχίσουν να φτιάχνονται σχολεία.
0: Ναι. Πέρυσι, όπως τονίζατε και είπατε και πριν από λίγο, βρέθηκαν στο δρόμο 17ο, 42ο νηπιαγωγεία, 39ο. Φέτος, σε καθεστώς έξωσης, 37ο νηπιαγωγείο στο Μασταμπά. Και μιλάμε για ακόμα 4 περίπου νηπιαγωγεία, που οι πληροφορίες λένε ότι εδώ τα παιδιά θα βρεθούν και οι εκπαιδευτικοί θα βρεθούν εκτός αυτού του χώρου. Τουλάχιστον, γιατί έχουμε κάνει άπειρες φορές αυτή τη συζήτηση και είναι καιρός έτσι με το κλείσιμο αυτής της σχολικής χρονιάς, να την ξανακάνουμε την κουβέντα και να βαρέσουμε για άλλη μια φορά το καμπανάκι, όχι μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, γιατί ψηφίζεις το βουλευτή σου, γιατί πάντα θέλεις να κάνει το καλύτερο για σένα. Ναι. Οι συνθήκες μέσα σε αυτά τα παλιά κτίρια, τα παλιά καφενεία, τα ψηλοτάβανα και όλα τα υπόλοιπα, όπως οι παλιοί τα θυμούνται εν πάση περιπτώσει, δεν έχει ένα τέλος, δεν έχει μια αρχή. Είναι οι ίδιες οι συνθήκες, μιλάμε για αυτά τα σχολεία, για αυτά τα νηπιαγωγεία, ότι τελούν υποκαθεστώς έξωσης, μιλάμε ενδεχόμενα από κάποιες καλύτερες κτηριακές εγκαταστάσεις. Η αιτία τι είναι, κάποιες φθορές, οι αιτίες είναι ενδεχόμενα το ύψος του ενοικίου που θα ήθελαν να αυξηθεί οι ιδιοκτήτες, τι συμβαίνει, τι έχετε μάθει?
1: Κοιτάξτε, αγοράς κύριε Δουλγεράκη, αυτή τη στιγμή όπως όλοι μας γνωρίζουμε, στο Ηράκλειο το κόστος της στέγασης ανεβαίνει καθημερινά. Αυτό λοιπόν οδηγεί αρκετούς ιδιοκτήτες να απαιτούν τα μισθεία τους πίσω, τα μισθωμένα λοιπόν αυτά ακίνητα, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται νηπιαγωγεία, και αυτό οδηγεί σε ένα τσουνάμι, θα οδηγήσει τουλάχιστον σε ένα τσουνάμι εξώσεων. Από τη στιγμή λοιπόν που στεγάζονται νηπιαγωγεία σε μισθωμένα, είναι ο φυσιολογικός δρόμος εκεί που οδηγούμαστε όταν οι νόμοι της αγοράς έχουν τη στέγη σαν ένα ακριβό εμπόρευμα.
0: Όταν μιλάτε για 40 νηπιαγωγεία που στεγάζονται για δεκαετίες σε ισόγεια, υπόγεια, καταστήματα, πολλές μονοκατοικίες, απλά δωμάτια, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχετε, είναι μόνο στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου, από το λιμάνι μέχρι την Καρκαδιώτισσα που λέμε, δεν είναι σε όλο το νομό?
1: Όχι, μιλάμε μόνο για το Δήμο Ηρακλείου. Είναι στοιχεία μας, έχει δώσει ο ίδιος ο Δήμος Ηρακλείου. Και βάσει αυτών πορευόμαστε. Να πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Το νηπιαγωγείο για το οποίο μιλάμε, το 37ο, το οποίο να πούμε ότι είναι σε υπόγειο, έτσι, δεν είναι καν ισόγειο, είναι σε υπόγειο, άρα καταλαβαίνουμε, ας πούμε, για τι χώρο μιλάμε και για τις συνθήκες ασφάλειας που οι οποίες υπάρχουν. Είναι μαμά, και το λέω για να είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα για να μας καταλαβαίνουν και ακροατές γιατί πράγμα μιλάμε, αν και οι περισσότεροι γνωρίζουν. Υπάρχει μαμά η οποία μας είπε ότι εγώ πήγαινα εδώ πέρα σαν παιδί το 1999 και τώρα φέρω την κόρη μου. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι από το 99 στεγαζόταν ένα νηπιαγωγείο σε υπόγειο, δεν έχει αλλάξει ακριβώς τίποτα, δεν έχει γίνει τίποτα. Έχουν περάσει δημοτικές αρχές, έχουν περάσει περιφέρειες, έχουν περάσει κυβερνήσεις. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά συνεχίζουν και πηγαίνουν σε ένα υπόγειο, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται υποκαθεστώς έξω και δεν υπάρχει και χώρος να μεταφερθούν αυτά τα παιδιά, καθώς όπως είπαμε, η πρωτοβάθμια διαμήνυσε ότι, ξέρετε, είναι κορεσμένα όλα και δεν ξέρουμε τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά.
0: Άρα δεν μιλάμε ούτε καν για συστέγαση, θέλετε να πείτε, έτσι.
1: Ναι.
0: Ή συγχώνευση,
1: ναι.
0: Όπως το κάνανε πέρυσι.
1: Ακριβώς. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, κύριε Δουλγεράκη. Τα σχολεία όλα είναι κορεσμένα, καθώς όσο και αν είναι η καινούρια επιχειρηματολογία της Δημοτικής Αρχής ότι βάσει της υπογεννητικότητας έχουμε λιγότερα παιδιά, το οποίο ισχύει, αλλά αυτό όμως δεν αποτελεί επουδενή καμία αιτιολογία ή κάποιο επιχείρημα ώστε να μην εξυπηρετούνται τα παιδιά, οι γονείς τους και να μην υπάρχει ένα σχέδιο ώστε να φτιάχνονται καινούριες
0: σχολές. Μάλιστα. Κράτος Πόντιος Πιλάτος μαζεύει όλες τις υπηρεσίες για να ελέγχει και να μοιράζει κατά το δοκούν πάνω στην Αθήνα. Αφήνει την τοπική αυτοδιοίκηση, τους Δήμους, ακάλυπτη. Τώρα άντε εδώ, τρέχα γύρευε να δεις πώς και που θα κάνεις όλες αυτές τις κινήσεις έτσι ώστε τα παιδιά να στεγαστούν. Το λέμε από τώρα, έτσι, γιατί στο τέλος θα ρίχνουν κροκοδίλια δάκρυα άπαντες και καλά κάνετε και το λέτε από τώρα. Συνάντηση Τετάρτη 3 Ιουνίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 15ου Δημοτικού Σχολείου, όπως λέτε, Εμμανουήλ Παπά 9 στο Μασταμπά.
1: Σωστά κύριε Δουλγεράκη. Περιμένουμε όποιον θεωρεί ότι τον αφορά, όποιον θεωρεί ότι μπορεί να συνεισφέρει, όποιον θεωρεί ότι μπορεί να συμμετέχει και να διεκδικήσει τουλάχιστον κάποιες λύσεις, έστω προσωρινές, για αυτά τα παιδιά και για αυτά τα νηπιαγωγεία. Αλλά το βασικό, η μεγάλη εικόνα που λέμε είναι να αρχίζονται επιτέλους να φτιάχνονται σχολεία. Και αυτό δεν θα γίνει, κύριε Δουλγεράκη, όσο δεν πιέζει ο κόσμος. Και όσο δεν πιέζει ο κόσμος ώστε να αλλάξουν έστω και λίγο κάποιες προτεραιότητες οι οποίες διοχετεύουν τα λεφτά μας σε πολλά άλλα πράγματα εκτός από αυτά που πραγματικά έχουμε ανάγκη.
0: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που θα βάλουν δημοτικούς φόρους, από τη στιγμή που συζητάνε και είναι σε δημόσια διαβούλευση και το ξέρετε, ο δημοτικός έμφυα που θα αρχίσει ο καθένας από εμάς να πληρώνει, αναζητεί τρόπο σε αυτό το κράτος έτσι ώστε να πληρώνουμε ένα Δήμο, να πληρώνουμε μια πολιτεία, ώστε να μένουμε μέσα στα διοικητικά του τα όρια. Άρα λοιπόν θέλει να γεμίσει πολύ περισσότερο τα ταμεία του. Άρα και το αφήγημα περί success story, δεν ξέρω πού στην ευχή τέλος πάντων θα τοποθετηθεί και σε ποιο ράφι και πόσο ψηλά θα τοποθετηθεί. Δρόμοι στο χάλι που είναι, κτίρια στο δρόμο που είναι, παιδιά εκτεθειμένα σε παντός είδους κινδύνους. Δεν ξέρω, πού το πάνε δεν ξέρω.
1: Το πάνε, κύριε Δουλγεράκη, το είπατε σωστά. Εγώ θα το προσθέσω μία πινελιά ακόμα, να πληρώνουμε ακόμα περισσότερο, γιατί ήδη πληρώνουν πάρα πολλά σε φόρους, είτε άμεσους είτε έμεσους, και ο στόχος είναι αυτά τα λεφτά, επειδή δεν καταλήγουν στους Δήμους, στην τοπική διοίκηση, μας βάζουν να πληρώνουμε και εκεί ακόμα περισσότερο. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω πώς θα πάει. Ο κόσμος θα πρέπει να αφυπνιστεί και να δει την πραγματικά μεγάλη εικόνα ότι δεν καλύπτονται οι ανάγκες του. Και ολοένα γίνονται και χειρότερες.
0: Ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση, για την ενημέρωση του κόσμου. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, κύριε Δουλγεράκη. Καλημέρα.
2: 984. Η ώρα είναι 9. Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθι. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-72-9449. Aegeas Life Guard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Από ολόφρεσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, παντόφι, μπολερό, κίντερ μπουένο, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
13: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
12: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
13: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
12: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
13: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
12: Λίθι ΑΕ, λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη πριν την Καλλιθέα δεξιά.
13: Και στο lithi.gr. Jumbo.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: στα 9 λεπτά μετά τις 9. Πάντα ξεκινάμε με ζεστή καλημέρα προς όλους εσάς. Από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε, γιορτάζετε, δεν γιορτάζετε, έχετε, δεν έχετε την τιμητική σας. Καλά μωρέ να είμαστε όλοι μας, αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Διάβαζα το δελτίο τύπου από το Σωματείο Ξενοδοχείου Υπαλλήλων του Νομού Ηρακλείου ότι συμμετέχει, λέει, δυναμικά στην πανελλαδική κλαδική απεργία του τουρισμού και επισιτισμού που έχει προκηρυχθεί για τις 24 Ιουνίου μετά και την ομόφωνη απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισιτισμού Τουρισμού. Εγώ τις σκέψεις μου τις μεταφέρω δημόσια και θα τις κάνω παρουσία και του κυρίου Νίκου Κοκολάκη, που είναι ο αντιπρόεδρος του Σωματείου ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχείου Υπαλλήλων και αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τουρισμού Επισιτισμού. Κύριε Κοκολάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Και εμένα οι σκέψεις μου πάνε στο εξής. Πρώτον, μα ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Πάμε σε απεργιακή κινητοποίηση. Εδώ έχουμε τόσα δεδομένα τα οποία πρέπει αυτή την ώρα να αντιπαλέψουμε και να βρούμε. Δεν ξέρουμε πώς θα τρέξει και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε αυτή την χρονιά εξαιτίας των γνωστών προκλήσεων, των γεωπολιτικών καταστάσεων, των πολέμων κλπ, της ρευστότητας, της ακρίβειας και όλα τα υπόλοιπα. Κάτι σκεφτόμουν να δεν πάει καλά και έτσι σας κάλεσα. Πάρτε το από την αρχή μας, πείτε. Με το καλημέρα μιλάτε για απεργία, πανελλαδική απεργία. Τι δεν πάει καλά, κύριε Κοκολάκη?
1: Ακούσατε, καταρχήν καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά, όπως γνωρίζετε και όλος ο κόσμος, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες που έχουμε κάνει και συναντήσεις στο Υπουργείο Εργασίας, παρά την άρνηση τελευταίως να μαζευτεί υπουργός, μην ξεχνάμε ότι στις 25 Φλεβάρη ξαναείχαμε πανελλαδική απεργία. Είχαμε κατέβει τότε στην Αθήνα στις 25 του Φλεβάρη πάνω από 400 άτομα από εδώ, από το Ηράκλειο της Κρήτης.

0: Είχαμε ζητήσει ραντεβού με την Υπουργό και δυστυχώς δεν μας δέχτηκε.
1: Και γι' αυτό πάτε σε απεργία, επειδή δεν σας δέχτηκε σε αυτό το ραντεβού η Υπουργός.
0: Ακούστε να δείτε. Τα προβλήματα είναι συσσωρευμένα πάρα πολλά εδώ και χρόνια, παρά τις υποσχέσεις που έχουμε κατά καιρού ότι θα λυθούν κάποια από τα προβλήματα, από τα αιτήματά μας. Δυστυχώς μέχρι και σήμερα η πολιτεία κοφεύγει, αρνείται να μας δει, αρνείται να μας απαντήσει επί της ουσίας τι σκοπούς έχει όσον αφορά αυτά τα πάγια αιτήματα του ξενοδοχείου υπαλλήλων. Και μην πει κανείς ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στον τουρισμό απεναντίας. Εμείς θέλουμε να έχουμε τουρισμό, θέλουμε να έχουμε επισκέπτες στο νησί μας και ξέρουμε πολύ καλά ότι διακρινόμαστε πάντα για την αυθεντική φιλοξενία που προσφέρουμε στους επισκέπτες μας, ναι, σαν Κρήτη αλλά και σαν Ελλάδα. Από εκεί και μετά όμως η φωνή των εργαζομένων πρέπει να ακουστεί, πρέπει να ακουστεί τώρα που οι εργαζόμενοι πραγματικά εργάζονται και διαφορετικά δεν γίνεται. Δηλαδή το χειμώνα είμαστε αόρατοι. Τώρα πρέπει να ακουστούμε, πρέπει τώρα να καταλάβουν και οι επισκέπτες και οι ίδιοι οι ξενοδόχοι ότι αγωνιζόμαστε για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Επίσης αγωνιζόμαστε να υπάρξουν, να μην υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες των εργοδοτών που πραγματικά πολλές φορές παραβατούν και παίζουν με την νοημοσύνη των ξενοδοχείων υπαλλήλων. Όλα αυτά λοιπόν τα αιτήματά μας, όπως είναι η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, η χρονική διάρκεια του Ταμείου Ανεργίας, η επέκτασή της, είδαμε φέτος τι τραβήξαμε για να πάρουμε αυτό το πενιχρό επίδομα ανεργίας που πολλοί συναδελφοί μου το πήρανε το Μάρτι, πριν λίγο καιρό το πήρανε, όσον αφορά με την προπληρωμένη κάρτα. Αυτή η ταλαιπωρία που πραγματικά υπόκεινται οι ξενοδοχοί πάλι, και δεν έφτανε όλο αυτό. Τώρα με την εκαθάριση που γίνεται, που στέλνονται μάλλον τα εκαθαριστικά, βλέπουμε ότι όλοι μας είναι χρεωστικά. Δηλαδή και αυτό το Ταμείο Ανεργίας μας το φορολογούνε. Πήραμε αυξήσεις μέσω των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που πραγματικά υπογράψαμε μέσα από αγώνες και τεράστιες προσπάθειες. Πήραμε μια αύξηση. Το Ταμείο Ανεργίας αυξήθηκε λόγω του κατώτατου μισθού και συμπαρασύρθηκε το Ταμείο Ανεργίας. Και έρχεται λοιπόν η πολιτεία με το ένα χέρι από την τσέπη να μας παίρνει επί της ουσίας το ένα Ταμείο Ανεργίας. Για όλα αυτά λοιπόν τα αιτήματά μας, γι' αυτό κατεβαίνουμε στους δρόμους, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει οι ξενοδοχοϊπάλληλοι να απεργήσουν εκείνη την ημέρα, γιατί πραγματικά θέλουμε να έχουμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, θέλουμε να ζούμε το χειμώνα αξιοπρεπώς. Αυτό είναι. Δεν είναι δική μας επιλογή που είμαστε εποχικοί εργαζόμενοι. Είναι τέτοια η φύση της εργασίας μας. Άρα λοιπόν πρέπει και η πολιτεία να το καταλάβει και να σταθεί δίπλα στους εργαζόμενους. Εκεί είναι η ουσία που δυστυχώς δεν το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε να στηρίζεται ο κλάδος αυτός, ο κλάδος των ξενοδοχοπαλλήλων, των σκληρά εργαζομένων μέσα στα ξενοδοχεία, με τις τεράστιες απαιτήσεις που έχουν και οι πελάτες και οι ξενοδόχοι. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή που έχουν ανοίξει τα πρώτα ξενοδοχεία, υπάρχουν αρκετές καλές κρατήσεις και πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα θα είναι ακόμα καλύτερες. Είδαμε με το άνοιγμα της σεζόν να υπάρχουν παραβίες της εργατικής νομοθεσίας. Είδαμε μεγάλους ομίλους να μην πληρώνουν πρόθεσμα το δώρο του Πάσχα και μετά από δικές μας παρεμβάσεις πληρώθηκε. Βλέπουμε ψηφιακή κάρτα εργασίας. Βλέπουμε λοιπόν μια μειοψηφία που την κάρτα εργασίας των εργαζομένων τη χτυπούν είτε οι προϊστάμενοι των τμήματων είτε οι διευθυντές, με αποτέλεσμα να χάνουν εισόδημα, να κινδυνεύουν για κάποιο εργατικό ατύχημα. Ζητάμε λοιπόν τα αυτονόητα που δυστυχώς βλέπουμε εδώ η επιθεώρηση εργασίας να έχει, αν δεν κάνω λάθος, ή τρεις ή τέσσερις ελεκτές για ένα ολόκληρο νομό Ηρακλείου. Πού να προλάβουν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν ουσιαστικούς και στοχευμένους ελέγχους και να προστατεύσουν τους εργαζόμενους. Γι' αυτό λοιπόν κατεβαίνουμε στους δρόμους. Εμείς εδώ στο Ηράκλειο θα κάνουμε στις 24 του Ιούνιου προσυγκέντρωση 10 η ώρα στο εργατικό κέντρο. Μετά θα κατευθυνθούμε προς το αεροδρόμιο. Εκεί θα είναι η κεντρική συγκέντρωση και οι ομιλίες. Και από εκεί και μετά μηχανοκίνητα θα πάμε σε τουριστικές περιοχές του νομού Ηρακλείου. Και από εκεί και μετά να ξέρετε ότι εμείς θα ενημερώσουμε και τους επισκέπτες μας για τους λόγους που απεργούμε. Θα βγάλουμε ένα φυλάδιο, θα το μεταφράσουμε σε γλώσσες που να μπορούσαν να κατανοήσουν οι επισκέπτες μας τους λόγους που απεργούμε. Θα τους καλωσορίζουμε στην Κρήτη και θα τους ευχαριστούμε που έρχονται στην Κρήτη, σε αυτό το φιλόξενο νησί μας. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει και εμείς σαν εργαζόμενοι να αγωνιστούμε για τα δικαιώματά μας.
1: Τώρα, ξέρετε, την ώρα που εσείς τα λέτε όλα αυτά, έρχονται κάποια μηνύματα τα οποία έχουν ουσιαστικά κοινό παρονομαστεί, γιατί ο Νίκος, ο Γιάννης, η κυρία Γεωργία λένε ο καθένας με δικό του τρόπο, αλλά λένε το ίδιο πράγμα. Κύριε Κουκουλάκη, δεν έχετε καταλάβει, φαίνεται, ότι είμαστε αναλώσιμοι, γιατί υπάρχουν οι συνάδελφοι εργαζόμενοι από την Ζιμπάμπουε, από τον Μπαγκλαντέ, από την Ινδία, από τρίτες χώρες, με τους οποίους θα μας αντικαταστήσουν χωρίς εμείς πραγματικά να το καταλάβουμε, πριν το καταλάβουμε.
0: Πραγματικά έτσι είναι η ουσία. Εδώ στο Υπουργείο μέσα, αν το έχουμε πει και ξαναπεί, ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας σε μια συνάντησή μας μας είχε πει γιατί να στηρίξουμε τους Έλληνες αφού όλοι θα φύγουν όπως θα φύγουν και από το γενή τομέα. Άρα έχουν κάποιο σχέδιο, θέλουν να μας διώξουν από τη χώρα μας, δεν θέλουν μάλλον Έλληνες να δουλεύουν στα ξενοδοχεία. Σίγουρα και αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται από τρίτες χώρες, από αυτές που αναφέρατε, από ανάγκη έρχονται εδώ για να εργαστούν, από ανάγκη πιστεύουμε ότι και οι ξενοδόχοι τους προσλαμβάνουν. Από εκεί και μετά αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ούτε εκπαιδευμένοι, ούτε καταρτισμένοι με ό,τι αυτό συνεπάγεται και σε μερικά χρόνια πραγματικά θα το
1: γιατί κύριε Κουκουλάκη, μισό λεπτό, γιατί κύριε Κουκουλάκη, εσείς που είσαστε μέσα στο ξενοδοχείο και έχετε συναδέλφους οι οποίοι είναι από άλλες χώρες, από τρίτες χώρες. Οι άνθρωποι αυτοί που δουλεύουν στη χώρα μας δεν έχουν δικαιώματα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πρέπει να καλύπτονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Παίρνουν λιγότερα από εσάς να το σκεφτούν, ναι, αλλά πολύ περισσότερο. Αυτοί οι άνθρωποι με βάση τις διακρατικές συμφωνίες θα πρέπει να είναι παραπάνω ασφαλισμένοι. Δηλαδή τι τους κοστίζει λιγότερο?
0: Δεν είπα αυτό. Σίγουρα υπάρχουν αυτοί οι ξενοδόχοι που τηρούν την νομοθεσία και πληρώνουν και αυτούς τους εργαζόμενους όπως προβλέπεται. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που πραγματικά από ό,τι ακούμε και εμείς εκμεταλλεύονται αυτούς τους εργαζόμενους, τους βάνουν αλόκοτα ωράρια, δεν χτυπάνε τις κάρτες όπως προβλέπονται. Δεν ξέρουμε, σε κάποια έχουμε καταγγελίες ότι και σε κάποια ξενοδοχεία οι συνθήκες όσον αφορά τη στέγασή τους δεν είναι οι πιο κατάλληλες και πιο ανθρώπινες. Σας είπα ότι για μας είναι καλοδεχούμενοι αυτοί οι άνθρωποι. Σίγουρα να ξέρετε ότι, όπως είπα προηγουμένως, δεν έχουν αυτή την εκπαίδευση και την κατάρτιση, με αποτέλεσμα οι δικοί μας εργαζόμενοι να προσπαθούν να καλύψουν δύο και τρεις θέσεις μέχρι να εκπαιδευτούν. Δεν συνεννοούνται και τέλεια και με τη γλώσσα. Δεν ξέρουν, ας πούμε, ούτε την αγγλική γλώσσα ορισμένοι από αυτούς. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες περιπτώσεις που γνωρίζουν τα αγγλικά ή και ξέρουν και κάποια πράγματα, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι με ό,τι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά και τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους επισκέπτες μας, αλλά και την εντατικοποίηση την περισσότερη που υπάρχει για τους εργαζόμενους εκείνους, τους εκπαιδευμένους και τους καταρτισμένους. Εκείνη η ουσία. Γιατί σε μερικά χρόνια σίγουρα θα υπάρχει αλλίωση του τουριστικού προϊόν που προσφέρουμε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε στο αίμα μας τη φιλοξενία, την κουλτούρα μας, το χαμόγελό μας, αναδεικνύουμε την κριτική γαστρονομία. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι δεν την έχουν ούτε αυτή την κουλτούρα, ούτε έχουν αυτό το χαμόγελο και τη φιλοξενία της μας. Είναι κάποια πράγματα που δεν διδάσκονται. Πρέπει να τα έχει μέσα το κάθε εργαζόμενο. Γιατί
1: ούτως ή άλλως είναι οξύμορο αυτό. Και έρχεται το ίδιο το κράτος να δίνει μπουνιά στο στομάχι του ίδιου του κράτους. Δεν μπορείς από τη μία να έρχεσαι και να διαφημίζεις όλα αυτά τα περίφημα τα οποία έχετε αναφέρει μέχρι στιγμής για τον τόπο, για τον πολιτισμό, για την γαστρονομία, για τις φυσικές ομορφιές κλπ. Και την ίδια ώρα να έρχεσαι εσύ να δίνεις μπουνιά σε αυτά που λες και να καταστρέφεις αυτά που λες επιλέγοντας άλλα στοιχεία. Και δηλαδή είναι παρανοϊκό, μόνο παρανοϊκό μπορώ να το χαρακτηρίσω.
0: Ξέρετε, κυρία Τουργεράκη, ότι έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες επαναλαμβανόμενους. Ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις ότι κάποιοι εργαζόμενοι πήγαν από το ένα ξενοδοχείο και πήγαν σε κάποιο άλλο. Αυτοί λοιπόν οι επισκέπτες έρχονται για το Γιάννη, για το Μανώλη, για τη Ρένα, για τις διαπροσωπικές σχέσεις που έχουν αναπτύξει. Και όλα αυτά πιστεύουμε είναι εξαιτίας του καταρτισμένου, του εκπαιδευμένου, του προσωπικού εκείνο που πραγματικά προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες σαν να είναι στο σπίτι του και έχει επισκέπτες. Αυτή είναι η κουλτούρα του κριτικού, αυτή είναι η κουλτούρα του Έλληνα που δυστυχώς η πολιτεία αυτό το πράγμα δεν το στηρίζει. Το φωνάζουμε τώρα και χρόνια αυτά τα προβλήματα που έχουμε. Σχολές τουριστικής εκπαίδευσης. Πού είναι οι σχολές? Σχολές μετακπαίδευσης. Αντί να τις αναβαθμίζουν, τις κλείνουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Βλέπουμε τώρα ότι κάποιοι εργαζόμενοι του ΙΕΚ που για να πάρουν την πιστοποίηση τέλος πάντων και να παίρνουν και 10% παραπάνω πρέπει να δώσουν εξετάσεις για να πάρουν αυτή την πιστοποίηση από τον ΕΟΠΕΠ. Ο ΕΟΠΕΠ έχει τώρα και 2 χρόνια να προκηρύξει αυτή τις εξετάσεις για να πιστοποιηθούν οι εργαζόμενοι. Αυτό τον τουρισμό θέλουμε. Βλέπουμε η σχολή μετακπαίδευση φέτος και λειτουργήσαν εδώ στο Ηράκλειο 2 τμήματα. 2 τμήματα όλα και όλα. Για τους ανθρώπους εκείνους που θέλουν να μετακπαιδευτούν και δεν τους δίνεται δυνατότητα από την ίδια την πολιτεία. Ένα κράτος πραγματικά που έχει βάλει στον αυτόματο τον τουρισμό μας. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση που επικρατεί στον χώρο των ξενοδοχών υπαλλήλων.
1: Έχοντας εσείς την εικόνα και μέσα από την Ομοσπονδία Επισιτισμού Τουρισμού αλλά και από το Σωματείο του Ηρακλείου σαφέστατα, επειδή ξεκινάει πάντα όλη αυτή η διαδικασία σε ό,τι έχει να κάνει με το προσωπικό και τους εργαζόμενους, ακόμα και μέσα από τις επαναπροσλήψεις. Τα προηγούμενα χρόνια σταθερά, τόσο εσείς όσο και ο κύριος Χότζογλου, δίνατε κάτι πραγματικά μεγάλα κενά σε ό,τι έχει να κάνει τα εργατικά χέρια. Μέσα λοιπόν από τα δικά σας τα κοιτάπια, φέτος πώς ξεκινήσατε, με τι ελλείψεις ξεκινήσατε σε εργατικά χέρια πανελλαδικά, κύριε Κουκολάκη?
0: Από ό,τι λένε και τα επίσημα στοιχεία, φέτος πάλι θα έχουμε γύρω στις 80.000 κενές θέσεις εργασίας. Θα προσπαθήσουν αυτές να καλυφθούν, είπαμε, από εργαζόμενους από τρίτες χώρες, αλλά και ένα ποσοστό από εργαζόμενους εκείνους από ανήλικους που ξέρουμε πολύ καλά ότι μετά που θα κλείσουν τα σχολεία και φοιτητές θα εργαστούν προσωρινά στα ξενοδοχεία για να μπορούν να βγάλουν ένα χαρτζηλίκι και να ενισχύσουν τον οικονομικό απολογισμό του νοικοκυριού τους. Τα κενά αυτά πραγματικά βλέπουμε ότι συνεχίζονται να υπάρχουν. Βλέπουμε ότι οι Έλληνες φεύγουν καθημερινά. Γιατί αν θυμάστε καλά, μια εποχή φεύγανε εκείνοι οι άνθρωποι που είχαν σπουδάσει, που περισσότερο επιστήμονες. Αυτοί όμως τη στιγμή φεύγουν και εργαζόμενοι από τον τουρισμό, ειδικά μάγειρες, ζαχαροπλάστες, γιατί είναι περιζήτητοι και πάνε και εργάζονται σε άλλες χώρες. Αυτό δεν το έχει καταλάβει μάλλον η πολιτεία και δεν θέλει να στηρίξει, όπως σας ξαναείπα, τους εργαζόμενους του τουρισμού. Αυτή είναι η ουσία. Γι' αυτό φεύγουν οι εργαζόμενοι και αν δεν πάρθουν μέτρα, όπως το λέμε τώρα και χρόνια, αυτή η φυγή θα συνεχιστεί. Βλέπουμε κάθε χρόνο τα ποσοστά των εργαζομένων όσον αφορά τους αλλοδαπούς εργαζόμενους και εργαζόμενους από τρίτες χώρες να ανεβαίνουν. Πέρσι είχαν περίπου το 40% εργαζόμενοι μέσω όρο στα ξενοδοχεία από τρίτες χώρες. Αυτό το νούμερο χρόνο με τον χρόνο αλλάζει και αυξάνεται με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
1: Μεγάλο το ποσοστό, το 40% εργαζόμενοι. Ποιος Γενικός Γραμματέας Υπουργείου σας είπε ό,τι σας είπε, για να το επαναλάβετε και έτσι να κλείσουμε?
0: Λοιπόν, πριν λίγο καιρό, πριν περίπου 7-8 μήνες, είχαμε κάνει μια επίσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας. Τότε μας δέχτηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, ο κύριος Μιλαπίδης. Είχαμε πάει μια αντιπροσωπεία από την Ομοσπονδία, από τα πρωτοβάθμια σωματεία. Είχαν έρθει τότε και οι ξενοδόχοι μαζί μας για να στηρίξουν τα πάγια αιτήματα που είχαμε και δυστυχώς ο κύριος Μιλαπίδης είχε το θράσος να μας πει ότι γιατί να στηρίξουμε τους Έλληνες αφού φεύγουν καθημερινά όπως στον πρωτογενή τομέα, οπότε μην περιμένετε καμία στήριξη. η πολιτεία μας εμπέζει τώρα για μια οικονομική μελέτη του Πανεπιστημίου
1: Αθηνών εδώ και δύο χρόνια. Δηλαδή, μισό λεπτό. Δηλαδή, εσείς ευθύνεστε επειδή φεύγετε και γιατί να σας στηρίξουν αφού επιλέγετε να φύγετε? Δεν έχετε το δικαίωμα της επιλογής? Αυτό ήθελε να πει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου.
0: Ακριβώς, αυτό ήθελε να πει, γιατί να στηρίξουμε τις Έλληνες. Εμείς τότε σηκωθήκαμε και φύγαμε, σταμάτησε εκεί η συζήτηση. Δεν μπορείς να συζητάς με τέτοιους ανθρώπους όταν έχουν αυτή την νοοτροπία και για αυτή τη σκέψη για τους εργαζόμενους. Αυτό λέγεται δυστυχώς Υπουργείο Εργασίας.
1: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το Ταμείο Ενεργείας, εκεί ήταν η αναφορά σας ότι περιμένετε δύο χρόνια αυτή την έκθεση από το Πανεπιστήμιο, έτσι?
0: Ακριβώς αυτό περιμένουμε, μας το έχουν πει και ξαναπεί, θα το δούμε, περιμένουμε αυτή τη μελέτη, αλλά δυστυχώς μέχρι και σήμερα ούτε μας έχουν καλέσει να μας ανακοινώσουν τουλάχιστον τι λέει αυτή η μελέτη, για να μπορέσουμε κι εμείς από εδώ και μετά να δούμε τι θα γίνει με όλους εμάς τους εργαζόμενους που αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα.
1: Ποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα θα κάνει τη μελέτη αυτή?
0: Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από ό,τι μας έχουν πει.
1: Μπορεί να την έχουν δηλαδή και στα χέρια τους αυτή την μελέτη, απλά δεν σας αναφέρουν ποια είναι τα ζητούμενα στα οποία αναφέρεται. Θέλετε να πείτε, κύριε Κοκολάκη? Ναι,
0: κύριε Δουλγεράκη, εγώ φοβάμαι ότι αντί να στηρίξουν τους εργαζόμενους, πολύ φοβάμαι ότι θα προσπαθήσουν ακόμα με χειρότερα μέτρα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τώρα για να μπει κάποιος στο Ταμείο Ανεργίας χρειάζεται τουλάχιστον 100 ένσημα τα δύο τελευταία χρόνια, αφαιρουμένων των δύο τελευταίων μηνών. Εγώ φοβάμαι ότι αυτά τα ένστημα και τις προϋποθέσεις μπορεί να τα αλλάξουν, όπως έγινε και με τους καθηγητές, και φοβάμαι ότι θα έχουμε χειρότερα πράγματα για το Ταμείο Ενέργειας. Αυτό φοβάμαι εγώ, ότι θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση.
1: Αχ, κύριε Κοκολάκη, και την ίδια ώρα βλέπω εκείνη την έρευνα που λέει ότι οι μισοί Έλληνες δεν θα κάνουν διακοπές φέτος, αναζητούν άλλες οικονομικές λύσεις. Έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών του ΙΕΛΚΑ αναφέρει ότι ένας στους δύο Έλληνες σκοπεύει να ταξιδέψει φέτος το καλοκαίρι, το 50% δηλώνει ότι δεν θα κάνει διακοπές, ένα ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 52% του 25. Από όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν, το 34% αναφέρει ότι θα πραγματοποιήσει πιο περιορισμένες διακοπές σε σχέση με πέρυσι, το 14% ότι θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα, ενώ μόλις το 2% δηλώνει ότι θα αυξήσει τις μέρες ή τις δαπάνες των διακοπών του. Κύριε Κουκολάκη, τι να πω?
0: Αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς, και ακριβώς αυτό που αναδεικνύει η έρευνα αυτή, το ίδιο πραγματικά αυτή είναι η κατάσταση που ζουν οι εργαζόμενοι. Για μας οι διακοπές είναι όνειρο θερινής νυχτός. Εμείς προσπαθούμε κάθε μέρα να ζήσουμε και να ανταπεξέλθουμε στις καθημερινές ανάγκες της οικογένειάς μας. Βλέπουμε τους φόρους, βλέπουμε την ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση, υπάρχουν τα ενίκια, υπάρχουν οι φοιτητές. Άρα για μας πραγματικά το μεγαλύτερο ποσοστό δεν θα κάνει διακοπές. Αυτή είναι η ουσία.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Η ώρα είναι 9:30. Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
4: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
3: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
2: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
8: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 €. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
3: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν. Που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης στη ΒΠΕ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 381 097 και στο www.karouzakis.gr.

βγήκε σχόλι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
3: Στα 37 λεπτά μετά τις 9. Πολύ πολύ καλημέρα σας σε όλους σας. Από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Εξετάσεις πανελλαδικές από αύριο. Ξεκινούν οι μαθητές των ΓΕΛ με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Το Σάββατο 30 του μήνα ακολουθούν οι μαθητές των ΕΠΑΛ για τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Βέβαια, μπορεί να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση από τις οικογένειες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους μαθητές στις πανελλαδικές εξετάσεις. Καθορίζονται πολλά σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιλογές τους, με τις σπουδές τους, με την παραπέρα εξέλιξή τους. Αλλά δεν κάνει να ξεχνάμε ότι οι εξετάσεις δίνουν όλα τα παιδιά από τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου και, και τις πρώτες τάξεις του λυκείου, και γι' αυτά είναι μια κρίσιμη περίοδος, γιατί τα περισσότερα μπαίνουν πάντα σε αυτή τη διαδικασία της επιλογής των θεμάτων και από τους εκπαιδευτικούς, είτε σε φροντιστήρια πηγαίνουν, είτε ιδιαίτερα κάνουν, για το πώς κινούνται τα δεδομένα πάντα σε αυτή την στοχοπροσήλωση που έχει τον τίτλο Πανελλαδικές Εξετάσεις. Είναι αυτή η ζωή, είναι αυτές οι εξετάσεις, σε καθορίζει ως άνθρωπο, σε καθορίζει ως επαγγελματία για την παραπάνω επιλογή σου? Αν είναι γενική η γνώση, αν είναι σωστή η γνώση, λέω εγώ ναι. Αν για τις σπουδές σου υπάρχει ένα πτυχίο, καλό είναι να υπάρχει ένα πτυχίο για την περαιτέρω επαγγελματική σου, αν θέλεις σταδιοδρομία. Αλλά βρε παιδιά, το έχουμε αυτό το πράγμα ξεχυλώσει, ξετεντώσει από τα δικά μας τα χρόνια μέχρι και σήμερα. Τόσο ξεχυλωμένο και ξετοντωμένο που δεν πάει άλλο. Τα παιδιά μας φωνάζουν, διαμαρτύρονται κάθε χρόνο, και καλά κάνουν και φωνάζουν και διαμαρτύρονται με το μυαλό, με την αντίδρασή τους, με τις κινήσεις τους, με τις λέξεις τους, για όλα αυτά τα οποία αποφασίζουμε εμείς οι ειδικοί για αυτούς. Κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Μπα, δεν το νομίζω. Καλημερίζω τον ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή, τον Γιάννη τον Ανιφαντάκη. Νομίζω, κύριε Ανιφαντάκη, ότι μόνο με τη δική σας την επιστήμη και τη δική σας τη βοήθεια ίσως μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις σε αυτό που ονομάζεται εξεταστικό σύστημα. Το ζουν όλα τα παιδιά από μικρές ηλικίες και φτάνουμε μέχρι και το σήμερα, εν έτη 2026, με τα παιδιά πάλι για άλλη μια φορά στην πρίζα, στην πίεση, ή όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε, αλλά την ίδια ώρα όλοι, από την εκκλησία μέχρι τις δημοτικές αρχές, μέχρι τους ειδικούς, μέχρι την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μέχρι το Υπουργείο, να λένε στα παιδιά το εξής: ξέρετε, να προσέχετε, να μην πιέζεστε. Δεν είναι περίοδο συγκρούσεων, συγκρίσεων ή οτιδήποτε άλλο, διαλύματα, σωστός ύπνος. Αυτά είναι που χρειάζονται τα παιδιά, ή και αυτά που χρειάζονται, ναι, τα χρειάζονται. Αλλά φτιάξε εκείνο το εκπαιδευτικό σύστημα που το παιδί θα ξέρει ότι όχι με αλλαγές κάθε χρόνο θα μπορεί να ακολουθήσει μια πορεία που δεν θα κρίνεται μέσα από 3-4 ώρες, αν θέλετε, η ίδια του η ζωή, η επαγγελματική του η κατάρτιση, οι επαγγελματικές του οι σπουδές, ο επαγγελματισμός του και η διαβίωσή του για το μέλλον. Λέω πολλά. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας, κυρία Μπουργεράκη. Χήμαρος σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πόσες ώρες έχουμε για το θέμα αυτό?
3: 10 λεπτά.
4: Και γίνομαι λίγο ειρωνικός, διότι θέτεται τεράστια θέματα, τεράστιες ερωτήσεις, οι οποίες απασχολούν και εμένα, βέβαια, όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι και με τους νέους, γιατί κάνουμε παρεμβάσεις στα σχολεία, και γενικότερα με την κινητοποίηση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος να εκπληρώσει κάποια του όνειρα και να φτιάξει κάποιες του επιθυμίες, να τις κάνει πραγματικότητα.
3: Κύριε Νιφαντάκη, μισό λεπτό. Εσείς όταν ξεκινήσατε, από πόσες εξετάσεις έχετε περάσει?
4: Κοιτάξτε, η δικιά μας γενιά δώσαμε 5η-6η δημοτικού, απολυτήρες εξετάσεις, δώσαμε εισαγωγικές στο γυμνάσιο, δίναμε 2 φορές το χρόνο, Φλεβάρι και Ιούνιο, εξετάσεις στο γυμνάσιο, δώσαμε εισαγωγικές στο Λύκειο, δώσαμε 5η-3η Λυκείου, Πανελλήνιες τότε, για το όποιο πανεπιστήμιο. Οπότε είμαστε μια δοκιμασμένη γενιά.
3: Ωραία.
4: Και τότε βέβαια δεν υπήρχαν οι ψυχολόγοι που τώρα λένε αυτά που είπατε πριν, ηρεμείτε και όλα αυτά. Τότε μοναχοί μας προσπαθούσαμε να βγάλουμε άκρη, να διαχειριστούμε το άγχος, τους φόβους, τις αποτυχίες μας, τα πάντα.
3: Πείτε μου πως αυτή η πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει καταλάβει ότι εγκληματεί σε βάρος του μυαλού, της νοημοσύνης, της ψυχολογίας όλων των παιδιών, όλων των νέων ανθρώπων, ξεκινώντας από εκείνη την εποχή και φτάνοντας μέχρι σήμερα. Πείτε μου γιατί.
4: Εγώ θα έλεγα το ερώτημα ως εξής. Γιατί αφού το έχει καταλάβει, δεν κάνει κάτι για να το βελτιώσει.
3: Πιστεύετε ότι το έχει καταλάβει. Εσείς το καταρρύπτετε.
4: Θέλω να πιστεύω ότι η κατανόησή τους και η νόησή τους φτάνει μέχρι την κατανόηση τέτοιων προβλημάτων, αλλά για ποιο λόγο δεν το έχουν βελτιώσει. Και αυτό που λέγατε πριν, εγώ επειδή έχω δει και κάποια συστήματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το θεωρώ τραγικό στην ηλικία των 16-17 ετών, πόσο είναι να διαλέγεις, επιλέγεις μία δέσμη, η οποία σε κλειδώνει για όλη σου τη ζωή, αν μπορείς να πας, να πας κάπου σαν πανεπιστήμιο. Φέρνω σαν παράδειγμα την γειτονική μας Ιταλία, όπου τελειώνοντας ένα πολύ καλό κλασικό λύκειο, μπορεί να γραφτεί στο Πολυτεχνείο. Και όταν το είχα ακούσει αυτό στην αρχή, μου φάνηκε πάρα πολύ παράξενο. Αλλά μετά μου είπαν οι φοιτητές του Πολυτεχνείου που προερχόταν από κλασικό λύκειο, ότι ξέρεις κάτι, μαθαίνουμε τόσο καλά μία μέθοδο σπουδών στο κλασικό λύκειο, που την εφαρμόζουμε μετά στο Πολυτεχνείο, όπου πάμε μετά σε ένα οποιοδήποτε σχολή, και μπορούμε και να ανταπεξερχόμαστε. Οπότε είναι θέμα μεθόδου, όχι παπαγαλίας. Επίσης, με ένα πολιτήριο λυκείου στην Ιταλία μπορεί να γραφτεί σε οποιαδήποτε σχολή. Δεν υπάρχει περιορισμός το αν έχεις βγάλει μια α ή β κατεύθυνση. Παρόμοια είναι και στη Γερμανία που έχω υπόψη μου, δύο αυτές χώρες έχω πιο πολύ υπόψη μου, και εκεί υπάρχει μια ελευθερία κινήσεων. Δεν σε περιορίζει δηλαδή στα 15-16 να επιλέξεις μια δέσμη και μετά να συνδεθούμε για αυτό για όλους.
3: Και όχι μόνο αυτό, αλλά ξέρετε, εμείς εδώ κατηγοριοποιούμε και τα σχολεία. Το πάμε από το δημόσιο, το πάμε στο ιδιωτικό, το πάμε στο νάσιο, το πάμε σε εξετάσεις PISA. Ναι. Δηλαδή, χίλια δυο πράγματα τα οποία δεν ξέρω τελικά που έχουν να συνεισφέρουν. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο με τα βδελμίας πραγματικά υπερασπιζόμαστε. Οι εκάστοτε υπουργοί. Και τι είναι αυτό το οποίο έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα. Έχουν καταλάβει τι επιστήμονες βγάζουν απ' έξω. Έχουν καταλάβει τι ανθρώπους βγάζουν απ' έξω. Επιστήμονες βγάζουν. Με λάθος εκφράστηκα. Ναι. Πραγματικά είναι η υψηλή κατάρτιση. Αλλά έχουν καταλάβει ποιο είναι το κόστος για τις σπουδές όλων αυτών των ανθρώπων στην ψυχή τους, στο μυαλό τους, και το κόστος για την οικογένεια.
4: Ναι, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι όντως οι Έλληνες τελειόφοιτοι πανεπιστημίων, αλλά και του Λυκείου στο εξωτερικό, διαπρέπουν και είναι γνωστοί ότι έχουν μια πολύ καλή παιδεία, έχουν λάβει μια πολύ καλή και αυστηρή παιδεία.
3: Μονοθεματική όμως, όχι γενικών γνώσεων.
4: Ναι, τώρα πάμε στο άλλο θέμα.
3: Έτσι.
4: Βέβαια, κανείς δεν εξετάζει την ευτυχία των ανθρώπων αυτών. Ότι πόσο είμαι ευτυχισμένος.
3: Όχι, και μισό λεπτό. Και σε γνώσεις, επειδή έχετε περάσει από 3 χώρες, Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, έτσι όπως μου ανοίξατε την βεντάλια της συζήτησης, εγώ θα σας πω και γενικών γνώσεων, γιατί κάποτε στη δική σας εποχή είχατε τις γενικές γνώσεις στη μέση και όχι μόνο θεματικά. Δηλαδή, αυτή την ώρα τα παιδιά δεν λένε θα διαβάσουμε όλα τα μαθήματα για τις ενδοσχολικές εξετάσεις ή θέλουμε να μάθουμε πράγμα. Είμαστε κατευθυνόμενοι. Θα πάμε στα μαθηματικά, θα πάμε στην άλγεβρα, στη γεωμετρία από τη μία και από την άλλη, έτσι τα σχετικά.
4: Βέβαια. Γι' αυτό κάποια σοφά πανεπιστήμια έχουν εισαγάγει σε τμήματα θεωρητικών σπουδών, δηλαδή φυσικοχημία, μαθηματικά, τέτοια πράγματα, μαθήματα φιλοσοφίας, ούτως ώστε αυτοί οι θετικοί επιστήμονες να ξέρουν και κάποια πράγματα για τη ζωή μέσα από τις σπουδές τους. Γιατί ένας πυρηνικός επιστήμονας είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει τη φιλοσοφία στη ζωή του, διότι θα πρέπει να βάλει στον οποιαδήποτε εξίσωση έχει την αξία της ζωής μέσα, όχι μόνο κάποιες άλλες τεχνικές, τεχνικά μεγέθη. Οπότε όντως, καταρχήν, αυτό που είπατε πριν είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε και στις οικογένειες στην Ελλάδα, που δεν έχω δει πουθενά αλλού οικογένειες να υποφέρουν τόσο πολύ για να περάσει το παιδί του σε ένα πανεπιστήμιο. Να ξοδεύονται με υπέρογκα ποσά, ούτως ώστε το παιδί να επιτύχει σε αυτές τις εξετάσεις. Και όπου το λέω σε φίλους και από το εξωτερικό, το θεωρούν παράλογο και περίεργο και παράξενο και μου λένε, μα πώς μπορεί μια οικογένεια να τα βγάλει πέρα, κάνοντας τόσο εντατικά φροντιστήρια κτλ. Για 2-3 χρόνια. Έτσι. Και αν έχει ένα παιδί, αν έχει 2-3 παιδιά, είναι επιτρέπεια.
3: Ναι, αλλά ξέρετε, αυτό κύριε Νιφαντάκη, ωστόσο το οι οικογένειες υποφέρουν, μέσα στις οικογένειες είναι και οι υποψήφοι και υποφέρουν διπλά αυτά τα παιδιά, γιατί στενάζουν υπό το βάρος, μήπως και αποτύχουν, έτσι.
4: Ναι, ναι, μα κοιτάξτε, αν λάβετε υπόψη το πόσο ξοδεύει μια οικογένεια για τα φροντιστήρια ενός παιδιού και τι σημαίνει η αποτυχία απλά οικονομικά.
3: Τίποτα. Άρα θέλουν τα παιδιά τους να επιτύχουν.
4: Ότι ο πατέρας μου ξόδεψε τόσα χιλιάδες ευρώ και εγώ δεν κατάφερα να μπω σε ένα πανεπιστήμιο. Αυτό είναι τεράστιο. Είναι, το βάρος είναι ασήκωτο, θα έλεγα. Έτσι. Οπότε εδώ μιλάμε για τις προσδοκίες που έχει το παιδί για τη μελλοντική του επαγγελματική και φοιτητική ζωή. Και εδώ έχουμε ένα άλλο θέμα με το σύστημα που εξφεντονίζεται ένας μαθητής σε κάποιο πανεπιστήμιο με βάση τη βαθμολογία του. Δηλαδή έχουμε μια ελίτ έξυπνων παιδιών και καλών μαθητών, οι οποίοι μπορούν να επιλέξουν με βάση τον βαθμό τους να πάνε εκεί που έχουν επιλέξει να πάνε, και έχουμε όλους τους άλλους που εξφενδονίζονται κάπου και συμβιβάζονται ότι εγώ πήγα στη Φλόρινα, εγώ πήγα στο Αγρίνιο, εγώ πήγα στα Γιάννα, εγώ πήγα, ξέρω εγώ, σε κάποιο νησί του Αιγαίου για να μπορέσω να σπουδάσω, συν τα έξοδα που αυτό συνεπάγεται. Αυτός είναι ένα άλλος παράγοντας, ο οποίος όχι μόνο μας αλλάζει τη σχολή που έχουμε δηλώσει, αλλά μας αλλάζει και το μέρος που θα θέλαμε να σπουδάσουμε. Αυτό είναι, δεν είναι λιγότερο αυτό το πράγμα, δεν είναι λίγο σημαντικό.
3: Μόνο η δική σας η επιστήμη μπορεί να απαντήσει γιατί το έχουμε κάνει έτσι, γιατί το έχουμε φτιάξει έτσι.
4: Ναι, τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα.
3: Ούτε η δική σας.
4: Αλλά εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο στις προσδοκίες, ναι, που είναι μια παγίδα για τα παιδιά, διότι το παιδί αναπτύσσει τις δικές του προσδοκίες, ότι εγώ θα ήθελα να κάνω αυτό, να γίνω το άλλο, προσπαθεί, διαβάζει μετά. Μετά έχουμε την οικογένεια, η οποία συχνά προβάλλει στα παιδιά της ή στο παιδί της αυτά που οι γονείς θα ήθελαν να κάνουν και ίσως να μην τα μπόρεσαν για διάφορες συνθήκες και λόγους, και σου λέει το παιδί μου θα πρέπει να ικανοποιήσει τις δικές μου ανάγκες και επιθυμίες. Οπότε το παιδί επιβαρύνεται με τέτοιου είδους προσδοκίες που δεν είναι όμως δικές του, νιώθει έτσι εγκλωβισμένο σε ένα κλωβό και προσπαθεί ουσιαστικά να ικανοποιήσει τους γονείς του και όχι αυτό το ίδιο. Άλλες προσδοκίες βέβαια έχουν και οι καθηγητές. Έτσι, οι καθηγητές του παιδιού, είτε στο σχολείο είτε σε ιδιαίτερα μαθήματα, που του λένε είσαι πολύ καλός, θα πετύχεις κτλ. Και φτιάχνουν έτσι στο παιδί ένα υψηλό επίπεδο προσδοκιών, το οποίο όμως αν δεν ικανοποιηθεί, διότι πάμε για μια εξέταση και δεν ξέρουμε τι αποτέλεσμα θα έχουμε, πέφτει το περισσότερο βάρος στο παιδί, στο μαθητή. Και πώς αντιδράσει μετά αυτός ο μαθητής, αναλόγως τι βάσεις έχει, τις ψυχολογικές βάσεις εννοώ, αναλόγως τι χαρακτήρα έχει, αναλόγως πώς θα εκλειφθεί αυτή η όποια μικρότερη επιτυχία, δεν λέω αποτυχία, αλλά μικρότερη επιτυχία στις εξετάσεις αυτές. Και βέβαια συχνά τα παιδιά μετά είναι ξεκρέμαστα και προσπαθούν να διαχειριστούν μόνα τους την όποια, το όποιο αποτέλεσμα.
3: Αφού του έχεις περάσει σε βάρος όλες αυτές τις προσδοκίες, έρχεσαι να τους δώσεις και μια ευχή ότι εντάξει, δεν τελειώνει η ζωή εκεί, δεν είναι το τέλος της ζωής, είναι η αρχή της ζωής, και νομίζεις ότι με αυτό το άλοθη η δική σου η ψυχή και το μυαλό είναι αναπαμένη, γιατί έχεις φορτώσει σε κάποιον άλλον όλο αυτό το βάρος.
4: Ναι. Έτσι, οπότε είναι και το επάγγελμα που θα ήθελα ίσως να κάνω στη ζωή μου και δεν μπορώ να το κάνω, και πολλά άλλα πράγματα. Οπότε έχουμε στα 18 πάρα πολλούς συμβιβασμούς για πάρα πολλά παιδιά, και βλέπουμε μετά ότι καθυστερούν παράδειγμα να τελειώσουν το πανεπιστήμιο. Και δεν μαμά για ποιο λόγο καθυστερεί και εισκολεί σε κάποια μαθήματα. Μα αφού δεν μου αρέσει το που διαβάζω, πώς θα έχω την κίνηση, τον ενθουσιασμό να ρουφήξω τη γνώση για να μπορέσω να αποδώσω και να μπορέσω να πάρω γρήγορα ένα τέτοιο. Και βλέπουμε αντίστοιχα παιδιά που τους αρέσει αυτό που σπουδάζουν, που είτε ήταν τυχερά είτε ήταν πάρα πολύ άξια, και τελειώνουν γρήγορα τις σχολές τους και έχουν μετά μια λαμπρή πορεία. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε μια λεμιτόμο, να έχουμε έτσι μια διαχωριστική γραμμή και να λέμε η μεν και η δε, έτσι. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πιο ανοιχτοί, τόσο οι γονείς όσο και όλο το σύστημα, και να υποστηρίζουμε όλα τα παιδιά που από αύριο αρχίζουν, να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά και μετά να το δεχθούν το αποτέλεσμα αυτό, όποιο και αυτό και αν είναι. Διότι ο στόχος είναι το παιδί να είναι ευτυχισμένο, όχι να έχει ένα 20 ή να έχει την καλύτερη σχολή της Ελλάδος. Διότι υπάρχουν πάρα πολλές άλλες επιλογές εναλλακτικές σε περίπτωση που δεν καταρριφθεί ο πρώτος στόχος.
3: Το μεγάλο ζητούμενο είναι, και γι' αυτό έκανα την αναφορά, επειδή ξέρω έτσι από δικούς μου ανθρώπους ότι έχουν μπει ακόμα και μαθητές της πρώτης και της δευτέρας λυκείου, κυρίως παιδιά που μπαίνουν στη δευτέρα λυκείου, μέσα σε αυτό, αν θέλετε, το μονοπάτι, να βρω τους ειδικούς, να βρω τους καθηγητές, να έχω τη βοήθεια, διότι θα πάω μέσα σε 3 χρόνια, σε 2 χρόνια για ειδικούς, και κάνεις την προετοιμασία σου από τα τώρα. Για να πετύχεις μετά από 3 χρόνια. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ξέρετε, έχω ένα θείο ναυτικό που λέει πολλές φορές, άμα έχω δυσκολίες, αγάνταρε Αγγέλα. Λέω στα παιδιά, αγάνταρε παιδιά. Δηλαδή, μην περάσει σε κανένα. Κάντε αυτό που καταλαβαίνετε και ότι είναι καλύτερο για εσάς. Τίποτα άλλο.
4: Ναι, βέβαια, ας θυμηθούμε, μια που αναφερθήκατε πριν στις παλιότερες γενιές τις δικές μας.
3: Να το κλείσετε όμως, έτσι.
4: Ναι, τότε που υπήρχαν λιγότερα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και πολλά παιδιά αναγκαζόμαστε να απευθυνθούμε στις χώρες του εξωτερικού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και σε δυσκολία και σε έξοδα και σε όλα αυτά. Διότι ήταν τόσο μεγάλη επιθυμία να κάνουμε κάποιες πανεπιστημιακές σπουδές, που εφόσον η πατρίδα μας δεν μας δεχόταν, κάναμε άλλες επιλογές.
3: Κύριε Άλλη Φαντάκη,
4: να πάνε καλά, να πάνε όσο καλύτερα μπορούν. Και να δούμε τα παιδιά μας ευτυχισμένα πάνω απ' όλα.
3: Αυτό κρατάω. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις κουβέντες.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Εμείς από τη δική μας την πλευρά να σας υπενθυμίσουμε ότι αύριο, πρώτη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων, 2:30 το μεσημέρι, ζωντανά στην Κρήτη TV, με την ειδική εκπομπή Πανελλήνιες 2026, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια που κάμε σας, ότι θα δοθούν σε όλη την Ελλάδα, και δίνουμε πρώτη σε όλη την Ελλάδα, αναλυτικές απαντήσεις στα θέματα για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Σε λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Σαχίνης. Στη ζεστή καλημέρα μας σε όλους σας.
2: 984
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
0: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
5: Στη high season τρέχεις non-stop.
6: Παιδιά, η παραγγελία.
5: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Στάθμα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
7: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
8: Στη high season τρέχεις non-stop.
6: Παιδιά, την παραγγελία!
8: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
5: Η επιχείρηση στο Ηράκλειο Evans 73.
9: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα.

0: Κρήτης, που όλοι εμείς τα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
1: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
2: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
4: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Κακουργηματικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους συλληφθέντες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Κρήτη. Στο σύνολό του ζήτησαν και πήραν προθεσμία για τις απολογίες τους. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα οι 17 συλληφθέντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Θεσσαλονίκη. 202 οι μετανάστες που διασώθηκαν νότια της Κρήτης και της Γάβδου κατά τη διάρκεια της νύχτας σε 4 διαφορετικές επιχειρήσεις. Αντίθετοι, δηλώνουν οι δήμαρχοι Βιέννου και Φεστού στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής μεταναστών στις δικές τους περιοχές. Προς κυρία Λέντον ήταν η επιδείνωση του καιρού σε ορεινές περιοχές της Κρήτης, όπου η χθεσινή απογευματινή αστάθεια συνοδεύτηκε από ισχυρές καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκινούν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι μισοί πολίτες δεν θα πάνε φέτος σε διακοπές, όπως αποτυπώνει η μελέτη του ELK, αποτέλεσμα του μειωμένου διαθέσιμου εισοδήματος και του αυξημένου κόστους μετακίνησης, διαμονής και διατροφής. Οι ισορροπίες τρόμου στη Ανατολή, η ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εντός του Ιράν. Οι ιρανικές δυνάμεις άνοιξαν πύρη κατά 4 πλοίων στο στενό του Ορμούς. Ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν για συμφωνία ή τελείωμα της δουλειάς.
4: 9.84. Ο καιρός.
5: Γενικά εθρίος ο σημερινός καιρός. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.
4: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.

Γεια σας, φτάσαμε στην 5η 28 μήνας. Τρεις μέρες ακόμη και αποχαιρετάει και ο Μάιος, που είναι των γαϊδάρων και των βασιλιάδων. Να ξεκινήσουμε με μια σοφή ρίση του Όσκαρ Ουάιλντ. Έχει πει ο Όσκαρ, η πολιτική είναι όπως το θέατρο. Υπάρχουν συγγραφείς που γράφουν τα έργα και δεν εμφανίζονται ποτέ στη σκηνή. Και ηθοποιοί που τα απαγγέλουν δημόσια, αλλά δεν τα έχουν γράψει. Ξανά μανά στο ίδιο έργο θεατές στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανοί χτυπούν ένα λιμάνι του Ιράν. Το Ιράν απαντάει με πυράβλους, λέγοντας ότι έχει πλήξει αμερικανική βάση. Κατά τα άλλα, η κεχηρία και διαπραγματεύσεις. Και μέσα στον εκνευρισμό μπέρδεψε λίγο τα πράγματα ο Αμερικανός πρόεδρος και είπε ότι το επόμενο πλήγμα είναι στο Ομάν. Αμάν, αμάν. Σύμμαχος δεν είναι των Ηνωμένων Πολιτειών? Μήπως η γλώσσα μπέρδεψε γλώσσα? Και την ίδια ώρα η κυβερνήτρια του Πουέρτο Ρίκο, που είναι όλος διόλου λατιφούντιο των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε να ετοιμαζόμαστε την επόμενη εβδομάδα να επιφέρουμε εμείς ο ελεύθερος κόσμος, το Πουέρτο Ρίκο, ελεύθερος κόσμος, ένα συντριπτικό πλήγμα στην πηγή ανομαλίας, στην Καραϊβική και όχι μόνο, την Κούβα. Καλομελέτα και έρχεται. Εν μέσω πολιτικών γεννητουριών και αντεγκλήσεων, μάλλον είναι ίσονος σημασίας, αλλά εγώ λέω να σας τη διαβάσω ως είδηση. Με κατασχέσεις ακινήτων κινδυνεύουν οι οφειλέτες του δημοσίου που έχουν χρέη από κάθε αιτία πάνω από 500 ευρώ και για την καταβολή των οποίων ευθύνονται ως πρωτοοφειλέτες, συνυπόχρεοι ή εγγυητές. Στο συγκεκριμένο ποσό δεν περιλαμβάνονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, η τόκη εκπρόθεσμης καταβολής ή και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής. Όλα αυτά και από κοντά, ήδη στις 6 Ιουνίου η ΑΑΔΕ ετοιμάζεται, λέει, να κρεμάσει τα μανταλάκια όσους είναι μεγαλοφιλέτες άνω των 150.000. Άρα για λόγους

Και το θερμό γεγονός που πλήττει την κέντρο-δυτική Ευρώπη, αλλά και τη θερμοκρασία που σκαρφαλώνει αργά αλλά σταθερά στην Ελλάδα, καθώς ετοιμαζόμαστε να προϋπαντήσουμε το καλοκαιράκι. Το τι παπαριά ακούγεται όμως από προχθές χθες ειδικά, πάνω από 15 νεκροί συνεπία της ανόδου της θερμοκρασίας στις κέντρο-δυτικές ευρωπαϊκές χώρες. Μετά πας στην είδηση και βλέπεις ότι όλοι αυτοί πνίγηκαν το 95% επειδή μπήκαν να δροσιστούν και δεν ήξεραν μπάνιο. Ναι, αλλά πνίγηκαν από την κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση. Διότι αν δεν υπήρχε αυτή, δεν θα κατέφευγαν σε μπάνιο, σε θάλασσα, ποτάμι, λίμνη κτλ. Άρα δεν θα πνίγονταν. Άλλη παπαριά. Φταίνε, λέει, τα πολλά αεροσκάφη που βάζει ο Τραμπ για να επιστρέψει μετανάστες στις χώρες τους. Αυξάνει το ανθρακικό αποτύπωμα και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Μέγας είσαι, κύριε. Μόνο τα ταξίδια του Elon Musk τότε, παιδιά, είναι ένα ανθρακικό αποτύπωμα όλος ο πλανήτης. Πάτε καλά, μωρέ. Και βγάλαν και μετεωρολόγους για να πείσουν για το ανθρακικό αποτύπωμα κτλ. Μόνο που αυτοί άρχισαν να λένε ότι θερμές αέριες μάζες από το νότο της Αφρικής κινούνται πάνω από τις κέντρο-δυτικές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό. Εν τω μεταξύ, για να μην ξεχνιόμαστε, πριν 4 μήνες είχαν όλοι αναλυτικό ρεπορτάζ πώς το φαινόμενο του Ελνίνιο επιστρέφει και πώς από το Gulf Stream οι θερμές αέριες μάζες θα περάσουν τον Ατλαντικό και θα έρθουν προς τα δω. Πάει το φυσικό φαινόμενο του Ελνίνιο στην πάντα τώρα, διότι το αφήγημα λέει ότι πρέπει να απολυθούν κάτι ηλεκτρικά και πάει λέγοντας, κάτι πάνελ και πάει λέγοντας, διότι και αυτό το άνοιξε κλείσε στα στενά του Ορμούς, ένα θέμα το έχει δημιουργήσει. Οπότε βαράνε όλα, ρεκόρ ζέστη στο Λονδίνο, άγγιξε στους 35 βαθμούς, ρεκόρ ζέστη στο Παρίσι, άγγιξε στους 37 βαθμούς, ρεκόρ ζέστη στη Μαδρίτη 38, Λισαβόνα 39, αρχίζει να ανεβαίνει ο υδράγυρος και να η κλιματική κρίση. Υπάρχει μόλις του περιβάλλοντος, ασφαλώς και υπάρχει. Μόνο από τους πολέμους και τις ρυπογόνες βιομηχανίες φτάνει. Αλλά εδώ δεν γίνεται αυτό, είναι για να δικαιολογηθούν επενδύσεις τζόγι και τζίρι στη λεγόμενη πράσινη οικονομία. Και λέω λεγόμενη γιατί μόνο τέτοια δεν είναι όταν έρθουν τα σκύβαλα ιστή να περαιώσουν και να τελευτήσουν το βίο τους που θάβονται ακριβώς. Ξέρω, θάβονται πράσινα. Είναι εντυπωσιακό το ρεπορτάζ του Μανώλη Κοτάκη, γιατί κάποιοι το σήκωναν και μετά το ξέχασαν, τι γίνεται με τη Μονή Αγίας Εκατερίνης του Σινά 1,5 χρόνο μετά. Όπως αποκαλύπτει Τσιουάουα, η ιδιοκτησία πέρασε στα χέρια του Αιγυπτιακού κράτους και η μόνη υποχώρηση είναι να κάνει ένα παραχωρητήριο 50 ετών με συμβολικό ενίκιο. Η ιδιοκτησία έγινε ενίκιο στους ιδιοκτήτες πνευματικός της Μονής. Πέρα βρέχει. Έκανε ολόκληρο αναλυτικό ρεπορτάζ, ούτε πήρε απάντηση, ούτε πρόκειται να πάρει απάντηση. Και ενώ όλοι νομίζαν ότι η κρίση τέλειωσε με την εκλογή και νέο Μητροπολίτη και όλα τελειώσαν, αν δεν τελειώσαν, διότι ανακαλύφθηκε ότι η κυριότητα της Μονής και των ακινήτων της στην ευρύτερη περιοχή χάνεται οριστικά, η Μονή δεν είχε νομική προσωπικότητα, τώρα θα αποκτήσει, και αυτό το οποίο μπορεί να προσφερθεί από το Αιγυπτιακό Δημόσιο, τους φίλους μας, είναι η νομική κατοχή της ιδίας της Μονής για 50 χρόνια άνευ χρηματικού ανταλλάγματος και η νομική κατοχή των ακινήτων που χάθηκαν πλέον με αποφάσεις των δικαστηρίων για 50 έτη αντί συμβολικού ανταλλάγματος, δηλαδή να πληρώνουν ενίκιο σε κάτι που τους ανήκε. Το πιο κουφό είναι άλλο. Τα κοιμήλια της Μονής ασύλληπτης ιστορικής αξίας δεν καλύπτονται με βάση όσα γνωρίζουμε από τη δικαστική απόφαση και μπορεί να τα κατασχέσει ανα πάσα στιγμή το Αιγυπτιακό Δημόσιο και να τα εκθέσει στο Super Wow νέο αρχαιολογικό μουσείο της Αιγύπτου.

Αιγύπτου. Ωραία πράγματα. Έρχομαι σε σας. Την καλημέρα μου, λέει ο Χάρης. Θα γράψω έξω από το κουτί σήμερα. Είσαι, λέει ο Άγγελος Σικελιανός. Έχεις κάνει αφιέρωση αντίτυπο του καταπληκτικού έργου Μήτυρ Θεού και τα χαρίζεις στους Πολ Ελιάρ και Πολ Βαλερί. Περνούν τα χρόνια και χαρίζονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και διαπιστώνεις ότι τα φύλλα είναι άκοπα. Κατεβαίνεις ή μένεις εκεί ψηλά που είσαι? Μπορεί να μην τα πείραζαν, Χάρη μου, ούτε ο Ελιάρ ούτε ο Βαλερί. Η Λίζα από την Νορβηγία, δεν ξέρω αν είναι στο Όσλο, λέει από την πραγματικά ανοιξιάτικη πόλη μας εδώ στο Βορρά. Να πω και εγώ την ταπεινή γνώμη για την προεκλογική περίοδο. Όσο λιγότερη πολιτική ουσία έχει κανείς, όσο πιο κενός είναι, τόσο πιο εύκολα γίνεται αγαπητός. Ο κόσμος δεν φτιάχνεται από αυτό που είναι ο πολιτικός, αλλά από αυτό που ο ίδιος ο κόσμος φαντάζεται ότι είναι. Έτσι, η έλλειψη περιεχομένου, το απόλυτο κενό, βαφτίζεται νέο και άφθαρτο. Αν πάλι πρόκειται για κενό ελαφρώς μεταχειρισμένο, εντάξει, ήταν λίγα τα χιλιόμετρα, αλλάζει μάρκα κινητήρα και κάνει και θόρυβο. Και όπως λέει και το ντεμή λαϊκό άσμα, απόψε κανείς μπαμ, σε βλέπουν και φρενάρουνε και σταματούν τα τραμ. Καλή και ασφαλής ημέρα σε όλους μας. Καλημέρα, Λίζα. Ο Νίκος έχει λέει μια πάρα πολύ σοβαρή απορία. Αν για το χύψη λόγο θέλει κάποιος να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τα γραφεία του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, πάλι στο 100 παίρνουμε και μας συνδέουν τα παιδιά, υπάρχει κάποιο άλλο νούμερο? Αμάν βρε Νίκο. Μάλλον θα υπάρχει άλλο. Όχι τριψήφιο, τριψήφιο έχει ένας. Αυτός που άμα του χτυπήσει 3 το πρωί το τριψήφιο, εσωτερικά είναι αυτά, είναι ο μόνος που μπορεί να το σηκώσει, γιατί ξέρει τι θα πει. Τι δεν κατάλαβες? Ο Θήμιος λέει 8 μπετονιέρες παραγγελία, βάλε μόνο ασβέστη και γαρμπίλι, μου λέει. Πώς θα σφίξει ρε μάστορα Βαγγέλη χωρίς μπετό, του λέω. Θα σφίξει, μου λέει. Μάστορας είμαι, κάτι θα ξέρει ο Βαγγέλης. Ο Κώστας λέει ακόμα ένα τυχαίος θάνατος που σχετίζεται με το έγκλημα των Ντεμών. Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΔΑΣΑΜ, Γιώργος Δριτσάκος. Τυχαίο δεν νομίζω, μάλλον τυχαίο είναι. Εκεί φτάσαν οι μέρες του ανθρώπου, μην τα συσχετίζουμε, παιδιά, έτσι αβασάνιστα. Η Φωτεινή λέει το τσίρκο που λέγεται προσωπικό, πολιτικό προσωπικό, δεν μας αφήνει να βαρεθείς κάθε μέρα. Ο κάθε καραγκιόζης πολιτικός μας πείθει ότι η αλλαγή πρέπει επιγόντως να έρθει φυσικά με ουσιαστική ρήξη ονών. Νοήτο. Ο κάθε καραγκιόζης στην αρχή του, το τραγούδι που άκουσες πάντως, Φωτεινή, αφορά και εμάς, όλους μας. Ο Ρέστης λέει έλυσε το όνομα με το Σκοπιανό ΣΥΡΙΖΑ και είπε ο Αλέξης να συνεχίσει το βίτσιο με τα ονόματα. Θα τσακωθούν για το χαλβά η Νέο ΣΥΡΙΖΑ με τους παλιό ΣΥΡΙΖΑ, Βόρεια ΣΥΡΙΖΑ με γεωγραφικό προσδιορισμό. Ο Ρέστη, εντάξει, το λύσε το Σκοπιανό και οι άλλοι που δεν θέλαν να το λύσει, όπως είδες, τα ανέτρεψαν. 7 χρόνια τα ανατρέπουν. Καλημέρα, λέει η Κατερίνα. Έχει χαθεί η λογική. Μωρέ, θα τρελάνουν τον κόσμο που τους βλέπει και τους ακούει. Μα γιατί δεν σώθηκε ο πλανήτης από την κλιματική αλλαγή? Τόσο καφέ ήπιαμε με χάρτινα καλαμάκια. Όσα χάρτινα καλαμάκια καταναλώνει μόνο η Ελλάδα ένα χρόνο, είναι μία ώρα πτήση του Elon Musk με τα Super Wow Jet την ημέρα. Τελεία. Του χάρτο κάγκελο θα γίνει, λέει ο Αλέξανδρος, δώσε και μένα μπάρμπα. Και ο Περικλής, τα χρέη των ανθρώπων είναι 300 δις. Κυκλοφορούν με το ζόρι 10 με 15 δις. Πού θα τα βρουν να τα δώσουν? Ή της αντιπολίτευσης έχουν κάποια απάντηση? Θα σου έλεγα τώρα τίποτα και σένα. Θα βάλουν σε τάξη το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αυτό δεν λένε? Άστο. Στο μεταξύ περιουσίες χάνονται, σπίτια χάνονται, δε βαριές. Έχουμε χρόνο. Πάμε με τραγούδι.

Είναι και χάπατα, λέει ο άλλος εδώ. Οι βάζελοι δεν κρέμασαν το Βαγγέλα με το μάτι πατζάρι πάνω στη στέγη δίπλα στον Ντομινίκ να μας τη σπάσουν. Εσύ έχεις μείνει ακόμη πίσω στα γεγονότα, το γλεντάς. Για το Δριτσάκο, λέει ο Χάρης, να μην ξεχνάμε ότι ήταν υπτάμενος. Κάνουν εξονυχιστικές εξετάσεις, από εκεί προέρχονται οι δεύτερες σκέψεις. Εντάξει, Χάρη μου, εντάξει. Και πάω στον Κώστα. Α, παιδιά, ακούστε εδώ τώρα, καμαρώστε. Βρήκα άνθρωπο ο οποίος είναι φανατικός ελασίτης. Ξυπνάει και κοιμάται με το Ελλάς. Μου στείλε το νέο ύμνο του νέου κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Και έχει, λέει, και υπογραφή. Για ακούστε εδώ.

Λοιπόν, με ξεπερνάει ο Κώστας. Τσαπαράδεκτους ξέδαψε. Αυτός είναι πολύ φανατικός. Λοιπόν, και έβγαλα, λέει, το νέο ύμνο του νέου κόμματος, του νέου Ελλάς. Εντάξει. Θα σου ζητάει στο τέλος πνευματικά δικαιώματα ο Κραουνάκης, έτσι πως πάει η δουλειά, Κωστή. Καλημέρα και στην Αθηνούλα. Πολλές ανατροπές ακούω, λέει, στο πολιτικό σκηνικό. Στη δική μου τη ζωή πάντως καμία ανατροπή, λέει, δεν βλέπω. Πάω στο σούπερ μάρκετ, πάω στη Λαϊκή, πάω στην τράπεζα. Όπου και να πάω, τίποτα δεν κατεβαίνει. Όλα ανεβαίνουν. Καλό είναι και αυτό. Ο Δημήτρης λέει, ξεκίνησε η δίκη στα Τέμπη και ξαναπάει για την επόμενη εβδομάδα. Έρε δούλεμα που πέφτει, είναι που ο Μπαρμπαγιώργος που λες και εσύ ήθελε τη δίκη γρήγορα για να ακουστούν όλες οι αλήθειες και να λάμψει η μεγάλη αλήθεια. Καταλάβαμε. Στο τέλος θα βαρεθούν ακόμη και οι πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας να πηγαίνουν έρχονται στα δικαστήρια. Καλημέρα Δημήτρη, όταν τους ακούς ρε παιδί μου να λένε για εκείνο, λέει ο Δημήτρης, το αναφέρετο δικαίωμα της επέκτασης στα 12 ναυτικά μίλια που δεν το απεμπολούμε και ότι θα το ασκήσουμε όταν κρίνουμε ότι πρέπει, σου έρχεται στο μυαλό ένα παλιό ανέκδοτο που ήταν ένα αντρόγινο και ο άντρας ήταν έτσι ρε παιδί μου πολλά βαρύς, μέχρι που μια μέρα της κυράς του της γύρισε το μάτι, αρπάζει την παντόφλα και τον παίρνει στο κυνήγι μέσα στο σπίτι και πάει ο άντρας και κρύβεται κάτω από το τραπέζι. Βγες ρε, του λέει η γυναίκα του, βγες αν είσαι άντρας, και απαντάει αυτός. Και άντρας είμαι και όποτε θέλω θα βγω. Την καλημέρα μου. Εύστοχο Δημήτρη. Μη μασάτε, λέει ο Αλέξανδρος, το Ελλάς στα τσοντάρι και το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών στην πορεία να μου το θυμηθείτε. Άσε το copyright, το έχουν άλλοι εκεί. Άστο Αλέξανδρε. Θα έρθει τρίτος, τέταρτος και καταϊδρωμένος. Η Ματούλα γράφει, παιδιά πες, αλλά εδώ οι τιμές δεν κατεβαίνουν, ανοιγοκλίνουν τα στενά του ορμούς, πέφτει το αμερικανικό πετρέλαιο σε χρόνο φίξ, ανεβαίνει σε χρόνο φίξ, στην Ελλάδα συνεχώς ανεβαίνει η τιμή στην Αντλία, σώπα. Πάμε με τραγούδι για διάλειμμα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
3: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
5: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
4: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
5: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
6: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
7: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
8: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
11: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
12: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
13: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
14: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
15: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
16: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
16: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα, μόνο 5,49.
18: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
19: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
20: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
19: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
20: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
19: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
20: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
19: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
20: Και στο lithi.gr.
21: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
22: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
23: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
24: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
23: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνη. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
25: Νίκο Μπαξεβάνη. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
26: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
25: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
26: Νίκο Μπαξεβάνη και τι έννοιε σου ξεβγάνη.
27: Και για τι ηλεκτρονικές σας αγορές nibaxevanis.gr.
24: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
23: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
24: Μπανιέρα ή ντουζιέρα?
23: Πολλά ή λίγα?
22: Δηλαδή
23: μπαξεβγάνεις?
24: Κάτι λίγα.
23: Μπαξεβάνεις.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
28: Λέει ο φίλος ο Λάμπρος, δεν είναι πολιτική στην Ελλάδα. Βουδιστές είναι. Όλη μέρα είναι σε διαλογισμό. Ο Θήμιος, σκέψου να είχε πάει ο Λαφαζάνης 2,50 ευρώ τη βενζίνη. Τώρα ζάχαρη όμως. Σιγά λέει, double dot, ρεβεγιόν. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε, τα έχουμε πει παρά την αναλυτική σου προσπάθεια. Η Βιβί, καλημέρα, λέει, θερμή παράκληση. Αν δεν υπάρχει καμιά καλή είδηση για την έναρξη εκπομπής, τα τραγούδια να είναι αισιόδοξα, γιατί μας έχει πάρει από κάτω και ίντα θα γεννούμε. Να σας πω εγώ τώρα. Κουταλομετρούν από χθες το βράδυ και συνεχίζουν σήμερα ακαταπαύστος. Πολιτικοί και δημοσιογράφοι αναλύουν τις δημοσκοπήσεις και πώς αποκωδικοποιούν τα κόμματα, τα ευρήματα των ερευνών. Εκεί έτσι πορεύονται. Κάθε μέρα βάζουν κάτω χαρτιά, κομπιούτερ, υπολογιστές, πόσο πάνω, πόσο κάτω. Δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο. Τα άλλα, μικρά και μεγάλα, πέρα βρέχει. Το θέμα είναι τι τσιμπάμε, τι χάνουμε και τα... με αυτά πορευόμαστε και θα πορευόμαστε μέχρι όταν στηθούν οι κάλπες, την ίδια ώρα. Έχουμε μία πρωτοφανή ανατροπή στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό χάρτη. Η είδηση στην Ελλάδα πέρα βρέχει, θα περάσει έτσι. Μιλάμε για ιστορική ανατροπή που καταγράφεται από χθες στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό χάρτη, καθώς το Hong Kong ξεπέρασε για πρώτη φορά την Ελβετία στη διαχείριση του διασυνοριακού πλούτου για το έτος 25. Η μελέτη, η οποία έγινε από έναν από τους κορυφαίους αξιολογητές οίκους, το Boston Consulting Group, και το οποίο επικαλούνται όλα τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, λέει ότι η ενίσχυση των κεφαλαϊκών ροών από την Κίνα και η μετατόπιση της παγκόσμιας οικονομικής ισχύς προς την Ασία έδωσαν στο Hong Kong το προβάδισμα έναντι του παραδοσιακού Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Κέντρου της Ελβετίας. Η εξέλιξη θεωρείται συμβολική για τις διεθνείς αγορές, καθώς η Ελβετία αποτελούσε επί δεκαετίες το κυρίαρχο παγκόσμιο κέντρο διαχείρισης ιδιωτικού πλούτου και ξένων περιουσιακών στοιχείων. Έτσι, σύμφωνα με την τελική κατάταξη, τα ξένα περιουσιακά στοιχεία στο Hong Kong ανήλθαν στα 2,953 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας έστω και οριακά τα 2,946 τρισεκατομμύρια δολάρια της Ελβετίας. Σε απόλυτους αριθμούς η διαφορά είναι μικρή, ωστόσο η συμβολική σημασία της αλλαγής θεωρείται ιδιαίτερα μεγάλη σεισμογόνα. Η μελέτη αποδίδει την άνοδο του Hong Kong στις αυξημένες ροές κεφαλαίων από την ηπειρωτική Κίνα, οι οποίες ενίσχυσαν σημαντικά την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα. Με άλλα λόγια, ο οίκος εκτιμά πως η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη μετατόπιση του Παγκόσμιου Οικονομικού Κέντρου Βάρους προς την Ανατολή, αλλά και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών στο Hong Kong ως ασφαλές διεθνές χρηματοπιστωτικό κέντρο. Hello, λένε τίποτα αυτά για μας εδώ, για την Ευρώπη, για την Ελλάδα? Θα μου πείτε, εδώ δεν λένε στα απλά που σιγά σιγά γίνονται για να ξυλωθούν μια σειρά διαδικασίες. Θα σας διαβάσω κάτι μόνο και έτσι θα πάω στον καλεσμένο. Προχθές, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και επί χρόνια υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, ήταν από τους βασικούς ομιλητές σε εκδήλωση της ΣΚΕΔΕ. Τι είπε εκεί? Δεν μπορεί να θεσπίζονται εκλογικά συστήματα τα οποία ρέπουν προς το να κατοχυρώσουν στην εκάστοτε κυβέρνηση, όποια και είναι αυτή, την πλειοψηφία των δήμων ή την πλειοψηφία των περιφερειών. Και από εκεί ξεκινά το ξύλωμα του πουλόβερ των δημοκρατικών διαδικασιών στο εκλογικό σύστημα. Είναι το νέο εκλογικό σύστημα, για το οποίο σας είπα αναλυτικά προχθές, το οποίο είναι περίπου ένα σύστημα ηλεκτρονικού λότου. Θα ψηφίζεις το δήμαρχο της καρδιάς σου, θα ψηφίζεις όμως και τη δεύτερη πιθανότερη εκλογή ως δημάρχου, της λιγότερο καρδιάς σου, και περίπου έτσι θα γίνεται και με δημοτικούς συμβούλους που θα μπορείς να ψηφίσεις από αλλού. Παιδιά, είναι πολύ απλό. Αφού το θέλετε έτσι, δεν βάζετε σε μία κόλλα χαρτί ή σε μία ηλεκτρονική λίστα όλα τα ονόματα των υποψηφίων δημάρχων και να επιλέγετε ο ικανότερος ή αυτός που είναι ο καλύτερος διαχειριστής σας, και κάπως έτσι να φτιάχνετε και το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο και τον Περιφερειάρχη, να τελειώνει η ιστορία? Διότι όπως καταλαβαίνετε, και με 30% μπορεί να βγαίνει δήμαρχος. Όλα τα άλλα, συνθέσεις, το πρώτο πεδίο, κύτταρο δημοκρατίας, η τοπική αυτοδιοίκηση, αιρετή, πάει περίπατο. Και με ελάχιστες εξαιρέσεις δημάρχων, οι περισσότεροι είναι μούγκα στη στρούγκα. Διότι σου λέει, εμένα με βολεύει, μπορεί να είμαι εγώ πάλι. SAE, και το διατάφτα το είπε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η κάθε κυβέρνηση θα θεωρεί περίπου ως λάφυρο να έχει όλους τους δημάρχους και περιφερειάρχες στην αυλή της. Άρα να τους μετατρέπει σε η μάντα του κεντρικού συστήματος έτι περαιτέρω από ό,τι είναι σήμερα, και αυτοί να σχεδιάζουν στις τοπικές κοινωνίες με βάση τον κεντρικό σχεδιασμό. Ωραία αποκέντρωση, ε! Ποιος είχε πει ότι θα πάμε σε δυστοπικά εκλογικά συστήματα για να βολέψουμε τη φόρμα πρώτος? Ένας ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος που συχνά πυκνά τον φιλοξενούμε, ο οποίος είναι και διδάκτορας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος Στερεά Ελλάδα, ο κύριος Λύκος. Καλημέρα, κύριε Λύκε.
0: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Σαχίνη, και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
28: Πώς να τα θυμόμαστε. Κοιτάξτε, εδώ τώρα φτάσαμε στο σημείο. Ένας πρώην πρόεδρος, και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, ο οποίος είναι και καθηγητής συνταγματικού δικαίου, δεν είναι δηλαδή παιξεγέλασε, σου λέει εδώ έχεις πλήρη αλλίωση του χαρακτήρα της αιρετής τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Κύριε Σαχίνη, εδώ μιλάμε για δημοκρατία με κορμένη φωνή και μια αυτοδιοίκηση ελεγχόμενη από λίγους, η οποία ουσιαστικά μετατρέπεται, όπως το είπατε πολύ καλά προηγουμένως, σε ένα διοικητικό ημάντα του κεντρικού κράτους. Άρα δεν μιλάμε για δημοκρατία. Και εδώ, ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι αυτός πρώτος μίλησε για επιτελικό κράτος, είναι επιτελικό κράτος, αν θέλουμε να το δούμε. Επιτελικό κράτος δεν σημαίνει υπερσυγκέντρωση εξουσιών για να μπορώ εγώ ως μονάρχης να ελέγχω τα πάντα. Επιτελικό κράτος σημαίνει το εξής, ότι έχω ένα κράτος το οποίο καταστρώνει τα εθνικά σχέδια, τις τομεακές πολιτικές στρατηγικές, τους ελεκτικούς μηχανισμούς και φυσικά ελέγχει τα δημόσια οικονομικά. Όλα τα άλλα πάνε προς τα κάτω. Αυτό σημαίνει επιτελικό κράτος. Αυτό σημαίνει και αυτό μας λέει και το ευρωπαϊκό μοντέλο, ο χάρτης αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάει για αρχή της εγκύτητας, αρχή της επικουρικότητας και αρχή της αναλογικότητας. Άρα μένουμε Ευρώπη, αλλά είμαστε Ουγκάντα. Μάλιστα, ψάχνοντας τις σημειώσεις μου, επειδή ξέρετε, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Ξέρετε που έχει τέλεια εφαρμογή αυτό το σύστημα, το supplementary vote που πάνε να κάνουν εδώ πέρα, που δεν είναι ακριβώς έτσι. Έτσι λέγεται αυτό. Συμπληρωματική ψήφος. Στο βασίλειο της Τόγκα. Ένα ανεξάρτητο νησιωτικό έθνος στο νότιο Ειρηνικό που βρίσκεται περίπου 2.000 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Νέας Ζηλανδίας.
28: Της Τόγκα.
0: Της Τόγκα.
28: Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
28: Γίναμε Τόγκα δηλαδή.
0: Ακριβώς. Μένουμε Ευρώπη. Μένουμε Ευρώπη. Οι Γερμανοί είναι ηλίθιοι. Οι Ιταλοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Οι Δανείοι πάλι και αυτοί δεν ξέρουν. Οι Νορβηγοί δεν γνωρίζουν. Και οι Σουηδοί φυσικά δεν έχουν δημοκρατία. Σύμφωνα με τα δικά τους λεγόμενα. Σύμφωνα με τα δικά τους λεγόμενα. Πού το συναντάμε αυτό? Στον κύριο Όρμπαν. Μιλάγανε για ορμπανοποίηση που είχε πάλι υπερσυγκέντρωση και τοπικών και κεντρικών εξουσιών. Άρα ορμπανοποιούν την ελληνική κοινωνία. Αυτόν που μέχρι πρότινος χύνανε τόνους μελάνι προκειμένου να πούνε ότι μη γίνουμε όρμπανε παιδιά. Μα αυτού κάνουν από την πίσω πόρτα. Και επίσης πού άλλο το συναντάμε? Σε χώρες αφρικανικές. Όπου εκεί τι θέλουν να κάνουν? Προκειμένου να ελέγχουν τα συστήματα τόσο τοπικά όσο και κεντρικά, πρέπει να έχουν αυτούς που θέλουν οι εταιρείες. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα αφρικανικά κράτη που είναι πάρα πολύ πλούσια σε κοιτάσματα, φυσικούς πόρους κτλ. Είναι πανφτωχά και ο λαός πεινάει. Πού άλλο το είδαμε αυτό? Βραζιλία. Βραζιλία, ο δήμαρχος αντέδρασε. Προσέξτε. Μερκοσούρ, έρχομαι πίσω σε μια κουβέντα που είχαμε κάνει. Ο δήμαρχος αντέδρασε γιατί η ΕΝΕΛ είχε αφήσει το Σάο Πάολο χωρίς ρεύμα. Ακριβώς επειδή κερδοσκοπούσε. Και εν συνεχεία πήγε ο Λούλα, ο οποίος έκανε τη συμφωνία με τη Μελώνη και προκειμένου να σωθεί η ΕΝΕΛ, εντάξει, δεν υπήρχαν άλλες φωνές διαμαρτυρίας και η ΕΝΕΛ έμεινε και έτσι η Ιταλία αποσύρθηκε από την καταψήφιση της Μερκοσούρ. Είναι τόσο όμορφα πλασμένα σε αυτόν τον κόσμο. Απλά αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα γεωγραφικό χώρο. Όλα τα πειράματα ξεκινούν από εδώ. Όλα τα πειράματα της νέας διακυβέρνησης, της νέας τάξης παραγμάτων, της παγκοσμιοποίησης, θα ξεκινήσουν από εδώ. Και πώς θα ξεκινήσουν από εδώ? Είναι ένα πεδίο, θα μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα πεδίο βολής φτηνό, δηλαδή θα την λατινοαμερικανοποιήσουν, όπως έχω ξαναπεί. Και για να το κάνουν αυτό, δεν πρέπει να υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, φυσικά τοπική αυτοδιοίκηση, κανόνες, τίποτα. Θα έρχεται ο ξένος επενδυτής και θα μοιράζει χωράφια. Θα μοιράζει γη, ελληνική γη, με ό,τι υπάρχει υπόγεια, ό,τι υπάρχει πάνω και ό,τι υπάρχει και υπέργεια βέβαια. Αυτό θα γίνεται εδώ. Βλέπετε στη Δυτική Μακεδονία λένε θα έχουμε αύξηση, λέει, του ΑΕΠ 7%. Εν τω μεταξύ έχουν χάσει 7 δις οι άνθρωποι, είναι όλοι απολυμμένοι και μάλιστα έχω να πω από την εκπομπή σας και το εξής, ότι με προκήρυξη που βγάζει η κυβέρνηση, προσέξτε, βγάζουν προκήρυξη ποιος θα έρθει για να καταστρέψει τους πύργους ψήξης στην Κοζάνη, τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, το σπαστήρα, τις αποθήκες πετρελαίου και όλες τις μονάδες του ΑΕΣ του Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ποτέ ξανά δεν θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το εγχώριο κοίτασμά μας, το λιγνίτι που σε περιόδους κρίσης όπως τώρα θα μπορούσε να συνεισφέρει ώστε να μειωθεί το ρεύμα για τους καταναλωτές. Γιατί πολύ απλά εμάς δεν μας ενδιαφέρουν οι καταναλωτές, οι Έλληνες. Μας ενδιαφέρει ένα σύστημα να μπορεί ένα φαντ διεθνές να προσελκύει επενδυτές που θα τους λέει ότι παιδιά εδώ έχετε το μεγαλύτερο κέρδος. Ελάτε να τα αρπάξετε. Ελάτε να τα πάρετε. Και να έχουμε επενδυτές από Άμπου Ντάμπι, από οπουδήποτε θέλετε.
28: Δεν μου λέτε κύριε Λυκό, για να φτάνει ένας πρώην πρόεδρος να ασχολείται με το εκλογικό σύστημα στην πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπική αυτοδιοίκηση, σημαίνει ότι εδώ καταρχάς βλέπετε ότι αυτό το μοντέλο μπορεί να περάσει και στη λεγόμενη κεντρική πολιτική σκηνή κάποια στιγμή.
0: Βεβαίως. Έχουμε ξαναπεί πόσες φορές, αλλά πριν πολλά χρόνια από την εκπομπή σας.
28: Μάλιστα.
0: Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πώς φαίνεται αυτό τώρα, ηλεκτρονική ψηφοφορία σημαίνει ο άλλος, ναι παιδιά, να ψηφίζω εγώ από εκεί. Αλλά αν θέλανε να κάνουν πραγματικά, να διευκολύνουν τον κάθε πολίτη που θέλει να πάει να ψηφίσει, θα μπορούσε να ψηφίζει. Δεν είναι δύσκολο αυτό για ένα επιτελικό κράτος που ψηφιοποιείται, όπως μας λένε, να ψηφίζει εκεί που βρίσκεται. Δηλαδή, έχω πάει εγώ για διακοπές, για παράδειγμα, στη Σύρο, να ψηφίζω από τη Σύρο και η ψήφος μου να μεταφέρεται στο Αλιβέρι Ευβίας. Εκεί που είναι η γενετήρα μου.
28: Σωστό.
0: Τόσο δύσκολο είναι. Οι φαντάροι δηλαδή, γιατί τους μεταφέρανε
28: κάπου
0: για να ψηφίσουν στην Ευρυτανία.
28: Αυτό είναι πράγματι διευκόλυνση που λέτε. Όλα τα άλλα είναι.
0: Δεν το θέλουν αυτό όμως.
28: Να είμαστε μακριά από την κάλπη στην ουσία. Μάλιστα.
0: Δεν θέλουν την αυτοπροσωπεία. Το καταλαβαίνετε. Πρέπει να είμαστε σπίτια μας. Γιατί η δημοκρατία, όπως και να το κάνουμε, είναι μια γιορτή, κύριε Σαχίνη. Έρχεσαι σε επαφή με τον άλλον. Μιλάς. Μπορεί να πλακώνεσαι. Να έχεις αντιρρήσεις. Αυτή η ζήμωση όμως, αυτή είναι και η πεμπτουσία τελικά της δημοκρατίας. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες ανέπτυξαν τη δημοκρατία και όχι οι Γερμανοί, να το πω και έτσι. Μα αφού είχαμε τις κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες αφενός και οι άνθρωποι βγαίναν έξω και μιλούσαν μεταξύ τους. Δεν ήταν μέσα σε σπηλιές, ούτε είχαμε το φοβερό το κρύο. Και έτσι αναπτύχθηκε αυτό με τη διαβούλευση. Εδώ με το νομοσχέδιο αυτό δεν είναι μόνο ο πρώτος και ο δεύτερος κύριος. Είναι ότι ουσιαστικά θυμώνουν όλους τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς.
28: Μισό λεπτό, θα πάμε σε αυτό. Θέλω να μου πείτε κάτι. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι ρε παιδιά, να μην ταλαιπωρούμαστε, να μην έχουμε έξοδα, να μην, να τελειώνει η ιστορία την πρώτη Κυριακή. Οπότε, ας είναι και 30% εφόσον θα συγκεντρώνει τις δεύτερες περισσότερες προτιμήσεις εκτός από την πρώτη.
0: Ναι. Η συμπληρωματική ψήφος που λένε, αλλά δεν θα γίνει για τους δημοτικούς συμβούλους. Προσέξτε τώρα τι πάνε να κάνουν. Δεν θα το πάνε συνολικά, θα το πάνε για τους δημάρχους. Θα το πάνε για τους δημάρχους αυτό. Δηλαδή, ας πω ένα παράδειγμα, στο Δήμο Δάφνης Σιμητού, που ήμουνα επί 8 συναπτά έτη δημοτικός σύμβουλος, πριν πάω στην ιδιαίτερη πατρίδα μου την Εύβοια. Λοιπόν, στις τελευταίες εκλογές ο δήμαρχος, ο Νίνο, η ενεργεία δήμαρχος, πήρε 21,5 Νέας Δημοκρατίας. Ο δεύτερος πήρε 20,2 Νέας Δημοκρατίας. Και πήγανε σε παραλληλικές εκλογές. Αν ίσχυε αυτό το σύστημα, με 21,5 είχαμε δήμαρχο. Και αυτός θα επέβαλε αναπτυξιακές πολιτικές για την πόλη. Με ποια νομοποίηση δημοκρατική. Και να σου το πω και διαφορετικά. Γιατί εδώ κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Με το συγκεκριμένο σύστημα υπήρχε ποτέ πιθανότητα ο κύριος Μητσοτάκης να βγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θέλετε να σας διαβάσω τι είχε πάρει στον πρώτο γύρο. Και με όλα αυτά που έγινε με 15 μέρες καθυστέρηση κτλ. Θα είχε βγει ο κύριος Μημαράκης. Εκεί γιατί δεν το εφαρμόζουνε. Και γιατί έχουμε επαναληπτικές εκλογές στα κόμματα. Δεν κοστίζει στα δύο μεγάλα κόμματα που έχουν πάνω από ένα δις χρέος. Γιατί εκεί εθελοτυφλούμε δηλαδή. Υπήρχε ποτέ πιθανότητα ο κύριος Μητσοτάκης να βγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με αυτό το σύστημα?
28: Άρα
0: και το εφαρμόζουμε σε εσωκομματικές εκλογές, αλλά όχι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ιταλία, κύριε Σαχίνη, αν σου.
28: Ποια είναι η στόχευση, μισό λεπτό. Ποια είναι η στόχευση λοιπόν με το να βγάλω δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή και με 25-30 ο δήμαρχος Αθήνας,
0: η Νέα Δημοκρατία,
28: ο κύριος Δούκας, μισό λεπτό, είπε παιδιά να τελειώνει η ιστορία, να αποφασίζετε και να διατάσσετε διορισμούς.
0: Ακριβώς,
28: και να κλείνει η ιστορία.
0: Γιατί δεν θέλουν να επαναληφθούν φαινόμενα Δούκα. Είναι τόσο απλό, απαντήσατε εσείς ήδη στην ερώτηση. Δεν θέλουν να επαναληφθούν φαινόμενα Δούκα. Θέλουν από την πρώτη Κυριακή να υπάρχει, γιατί κοιτάξτε, ο κάθε δήμαρχος έχει ένα μηχανισμό. Είναι πολύ δύσκολο και η Νέα Δημοκρατία ελέγχει το 80% αυτή τη στιγμή. Το 80% δήμων ΟΤΑ σε όλη τη χώρα, από τους 330 πόσοι είναι, και φυσικά σχεδόν όλες τις περιφέρειες. Άρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εγώ, ακόμα και αν αμφισβητηθεί η κυριαρχία μου, γιατί αυτό είναι, ξέρετε, από την άλλη πλευρά είναι και ένα νομοσχέδιο ήττας για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι ήττας? Γιατί σου λέω ότι εγώ μάλλον χάνω. Άρα να μπορέσω να ελέγξω τους μηχανισμούς από κάτω, προκειμένου να μπορέσω και να συντηρήσω τα έργα, αλλά κυρίως να συνεχίσω να αθρέφω τον κομματικό μου στρατό. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Κάποιος ο οποίος είναι ισχυρός θέλει άπλετη δημοκρατία. Είναι σαν να μου λέτε ότι επειδή υπάρχουν φασίστες στην Ελλάδα, θα τους πλακώνουμε όλους στο ξύλο για να επικρατήσει η δημοκρατία. Αλλά εγώ δεν θυμάμαι την δεκαετία του 80 να τολμούσαν να σκάσουν μύτη όλοι αυτοί, γιατί υπήρχε δημοκρατία.
28: Άρα κύριε Λύκο, η οποιαδήποτε γνήσια, γιατί αυτό ήτανε, ιδίως ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης, μορφή έκφρασης, και μάλιστα να θυμίσω ότι είναι και μια κατάκτηση της αυτοδιοίκησης, ήταν μάλλον, αυτό είναι το σωστό.
0: Εξαιρετική τότε.
28: Μάλιστα, η όσο πιο απλή και αναλογική εκπροσώπηση. Άρα μου λέτε αυτό πάει περίπατο πια. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε για σύνθεση, ούτε για συγκλήσεις προγραμματικές. Και κυρίως, μισό λεπτό, κυρίως θα μπορεί ένα 30-25%.
0: 22% σας είπα προηγουμένως.
28: 22% να επιλέγει για έναν Δήμο, θα σας πω για παράδειγμα του Ηρακλείου, 300.000 κατοίκων, θα αποφασίζει το 22%.
0: Βεβαίως. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Καταρχήν το σώμα, προσέξτε, το 28 έχουμε εκλογές. Το σώμα δεν είναι εξοικειωμένο με αυτό το σύστημα. Από τη μια. Από την άλλη, δεν θα σε υποχρεώνει ο άλλος να βάζεις και δεύτερη επιλογή. Σου λέει αν θέλεις.
28: Ναι, σωστά.
0: Δηλαδή εγώ θα έχω πάρει 22%, θα παίρνω κι άλλους 100 σταυρούς, ξέρω εγώ, γύρω-γύρω κτλ. Τα νούμερα είναι τυχαία και θα μπορώ να βγαίνω δήμαρχος. Αν θέλανε, θα μπορούσαν να πούνε ότι αν δεν βάλεις δεύτερη επιλογή, όλο το ψηφοδέλτιο θα πηγαίνει άκυρο. Καταλάβατε πώς το κάνουν? Δηλαδή είναι εντελώς τα μέτρα τους. Και το κακό ποιο είναι? Είναι ότι επειδή κάποιοι δήμαρχοι και προοδευτικοί δήμαρχοι το βλέπουν αυτό ότι τους συμφέρει, δεν μιλάνε.
28: Ναι, σωστό.
0: Δεν μιλάνε.
28: Έχετε δίκιο. Θα έπρεπε
0: δεν
28: να έχουν...
0: γιατί τους συμφέρει αυτό το πράγμα. Θα
28: έπρεπε όλοι οι δήμαρχοι, εάν πραγματικά υπηρετούν το θεσμό και όχι την πάρτη τους, να έχουν βγει μπροστά ήδη. Να έχουν βγει στα κάγκελα. Λέει εδώ Δημήτρης, καλημέρα κύριε Λύκο. Θέλω να ρωτήσω το εξής.
0: Καλημέρα.
28: Έτσι κι αλλιώς οι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού πρακτικά έχουν χάσει την αυτοτέλεια και το αυτοδιοίκητο από συγκεκριμένους νόμους. 43-23 του 15, άρθρο 80 του 45-49 του 18, οι νέες μεταρρυθμίσεις και συμπληρώσεις που γίναν με τροπολογίες από το 19 ως σήμερα είναι οι νόμοι που έχουν υποχρεώσει όλους τους ΟΤΑ της χώρας να μην έχουν πλέον ταμιακά διαθέσιμα παρά μόνο χρήματα για διαχειριστικές ανάγκες 15 ημερών. Άρα έχει πια σημασία ποιος είναι δήμαρχος ή αντιδήμαρχος όταν η ΑΔΕΚ πλέον κάνει κουμάντο?
0: Εδώ κοιτάξτε όμως, είναι το τελικό χτύπημα αυτό. Εδώ θα το κάνουν και με τη σφραγίδα του νόμου. Πέρα από τις ενδιάμεσες τροπολογίες και νόμους που έχουν περάσει και περνάνε και άλλους τώρα, θα σας τους αναλύσω μετά για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Λοιπόν, καταρχήν οι Δήμοι δεν έχουν πρόσβαση, δεν ξέρουν ακόμα, δηλαδή περνάνε όλη αυτή την υποτίθεται αναθεώρηση και τα λοιπά του νέου κώδικα, αλλά ακόμα δεν τους λένε τι θα γίνουν με τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, οι οποίοι έχουν μειωθεί κατά 2/3. Από 8 δις δηλαδή έχουμε πάει σε κάτι λιγότερο από 3 δις, προσέξτε, για όλους τους Δήμους. Εδώ όμως κάνουν και μια άλλη τρίπλα. Σου λένε εσύ καταργούν και τα ετήσια επιχειρηματικά σχέδια. Είναι το άρθρο 312.
28: Δηλαδή...
0: Να σας πω εδώ ακριβώς τι σημαίνει αυτό, που δεν το έχουν καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει. Δηλαδή κάθε χρόνο ο κάθε Δήμος θα πρέπει να κάνει ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Τώρα σου λένε δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό, θα κάνεις ένα πενταετή προαιρετικό στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά αυτό θα είναι στα πλαίσια της κεντρικής κυβέρνησης αυτού που θέλει να κάνει.
28: Δηλαδή, μισό λεπτό.
0: Δηλαδή,
28: αν η κεντρική.
0: Μισό λεπτό.
28: Αν η κεντρική. Θα φέρω ένα τυχαίο παράδειγμα. Η κεντρική εξουσία αποφασίσει στρατηγικά ότι για την επόμενη πενταετία θέλω στον έφορο κάμπο της Μεσαράς μόνο
0: αυτό
28: φωτοβολταϊκά.
0: Λέω. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω
28: ο
0: να
28: δήμαρχος
0: πω.
28: Δεν θα μπορεί να σχεδιάσει διαφορετικά.
0: Όχι. Όχι μόνο αυτό.
28: Τότε τι αυτοδιοίκηση είναι αυτή που παίρνει αποφάσεις?
0: Και όχι μόνο αυτό, αυτά θα πληρώνονται, επειδή τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτά θα πληρώνονται από τους νέους, από τα νέα αυτοδιοικητικά τέλη που πάει να βάλει ο κύριος Λιβάνιος. Δηλαδή τον δεύτερο έμφυα, να το πω και έτσι.
28: Άλλο αυτό, περνάει στον Τούκο.
0: Αλλά... Το ίδιο είναι.
28: Άλλο λέω, περνάει στον
0: Τούκο. Τα σχέδια που εγώ εφαρμόζω με ιδιωτικές εταιρείες και οι δημότες θα τα πληρώνουν αυτά μέσω των ακινήτων τους, μέχρι να τα χάσουν.
28: Ναι, γιατί το ακούσαμε για αυτό το νέο τύπο έμφυα και νομίζαμε ότι είναι αστεϊσμός, αλλά έχει περάσει πια.
0: Όχι. Είναι ένα τέλος αυτοδιοικητικό, όπου εσύ έχεις ένα κίνητο σε ένα δήμο. Θα πληρώνεις ένα τέλος, πέρα από έμφυα, προσέξτε. Πέρα από έμφυα.
28: Α, τον έμφυα θα το συντηρούν. Αυτόν τον έμφυα, μάλιστα. Και μετά?
0: Πέρα από αυτό όμως θα πληρώνουμε και ένα τέλος ως προς το δήμο, αλλά και ένα τέλος ως προς την περιφέρεια που ανήκει το ακίνητο. Και απλά τώρα βγαίνουν και λένε ότι θα τα συμψηφίσουμε αυτά με τα δημοτικά τέλη κτλ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί μιλάμε. Τέλος ανθεκτικότητας. Πηγαίνει απευθείας στην κεντρική κυβέρνηση. Πληρώνουμε στα ξενοδοχεία, πάμε και μένουμε στο Ηράκλειο, οπουδήποτε, στα Χανιά, και το οποίο δεν πάει στο Δήμο. Πάει στην κεντρική κυβέρνηση. Άρα τι ανθεκτικότητα είναι αυτή? Πώς θα σχεδιάσετε εσείς στα Χανιά ανθεκτικότητα ή στο Ηράκλειο? Υποτίθεται με κάποια χρήματα που παίρνεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν εδώ πέρα γιατί μιλάμε. Είναι η πλήρης γελιοποίηση. Ναι, είναι ακραία η λέξη, αλλά θα την πω. Είναι η πλήρης γελιοποίηση του θεσμού. Η πλήρης γελιοποίηση του θεσμού. Δηλαδή, αν θέλουμε αυτοδιοίκηση, κοιτάξτε κυρία Σταχίνη, η αποκέντρωση, αν πιστεύουμε στην αποκέντρωση, σε μια χώρα με τόσο μεγάλη ακτογραμμή, με τόσο πολλά νησιά και νησίδες, με τόσο διαφορετικό γεωμορφολογικό ανάγλυφο. Δεν μπορεί να διοικηθεί διαφορετικά, αλλά η αποκέντρωση σημαίνει αποσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων, δικαιοδοσιών και πόρων. Εδώ είδατε τι έγινε. Περάσανε τα σχολεία, τις σχολικές επιτροπές. Καταργήσανε τις σχολικές επιτροπές, καταργήσανε τον ΟΣ, καταργήσανε όλα. Και τώρα είναι στον αέρα. Δηλαδή θα συντηρούνται σχολεία όπου υπάρχουν γονείς πλούσιοι. Και επανερχόμαστε σιγά σιγά στην παλιά γενιά που άκουγα εγώ από τον παππού μου, που μου έλεγε ότι διένεια 25 χιλιόμετρα κάθε μέρα για να πάω στο σχολείο. Αλλά από την άλλη μένουμε Ευρώπη. Είμαστε σύγχρονη Ελλάδα. Όχι κύριε Σακίνη, απλά θέλουν να μας μετατρέψουν σε κολίγους, σε νέους γκοτζαμπάσιδες, σε παλιούς κιόλα. Αυτή είναι η όλη ουσία. Και φυσικά το μεγάλο εργαλείο, σας λέω και πάλι, αν η Ιταλία δεν εκφασίστηκε όλα αυτά τα χρόνια και αντέδρασε, είναι γιατί είχε ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση. Και μέσα από την ανάπτυξη μπόρεσε και στάθηκε, και αυτή τη στιγμή είναι η τρίτη οικονομία στην Ευρώπη. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε ξένα φαντ, δεν θέλουμε κανόνες, δεν θέλουμε αυτοδιοίκηση, δεν θέλουμε ελεκτικούς μηχανισμούς, δεν θέλουμε τίποτα. Εδώ μειώνουμε τη λογοδοσία, κύριε Σακίνη. Εγώ ως ανεξάρτητος, εφόσον περάσει αυτό το μέτρο, ως ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος, θα μπορώ να φέρω καταρχήν λογοδοσία που τώρα είναι ένα-δύο μήνες, θα κάνει ανά τέσσερις μήνες μόνο ο αρχηγός παράταξης, ανά τέσσερις μήνες. Εγώ δεν θα μπορώ να φέρνω ένα πρόβλημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ήδη προσπαθούν να με θυμώσουν ο κύριος Πανός. Τι να σας πω, ότι δεν μιλάει καθόλου για το διορισμένο ελεκτικό συνέδριο ή τη διορισμένη αποκεντρωμένη. Στη διορισμένη αποκεντρωμένη, νομικές διαδικασίες, δηλαδή αν εγώ αδικούμε, δεν με αφήνουν να μιλάω ή οτιδήποτε, δεν έχω όπλα να αμυνθώ. Πρέπει να πάω στην αποκεντρωμένη. Η αποκεντρωμένη όμως είναι διορισμένη. Η πρόεδρος του δικού μας Δημοτικού Συμβουλίου την έχουν βάλει σε νομική επιτροπή της αποκεντρωμένης. Όπου εγώ την καταγγέλω για αυτά που έχει κάνει και έρχεται μετά να με κρίνει. Άρα εγώ τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να έχω 5 έως 7 χιλιάρικα στην τσέπη, που το έχω κάνει βέβαια, για να πάω στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
28: Ωραία,
0: γιατί
28: πράγμα.
0: Δεν υπάρχει ένας ανεξάρτητος ελεκτικός μηχανισμός.
28: Αυτό εννοούσατε προηγουμένως λοιπόν, ότι και εδώ όλα γίνονται ασφικτικά. Άρα στην ουσία οι δήμοι και οι περιφέρειες τι είναι πια, κρατική μηχανή της εξουσίας?
0: Ακριβώς, είναι όπως οι παλιοί νομάρχες, θυμάστε που διορίζανε νομάρχες, ακόμα χειρότερα. Ήρθε ο βουλευτής στο χωριό. Το θυμάστε αυτό το παλιό κομμάτι του Παπακοσταντίνου?
28: Ναι,
0: Ακριβώς, από τα αγροτικά. Το μακρύ χέρι του κράτους. Τελείως όμως. Εδώ δεν θα παίζουμε. Εδώ θα είναι τελείως, ξέρετε, διορισμένο μέσα σε ένα πολύ ασφυκτικό πλαίσιο. Δηλαδή, για να μπορέσει, για να σου πω για παράδειγμα, να πάει κάποιος στο Δήμο Ηρακλείου και να ξεκινήσει από το μηδέν. Πείτε ότι είναι μια συλλογικότητα. Ξεκινάει από μια αντίδραση. Ξεκινάει από μια διαφορετική αντίληψη για το Δήμο. Αυτή δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν κανένα μέλλον. Θα πρέπει να βάλουν αρχηγό τον Λαζόπουλο. Δηλαδή, ένα άτομο. Δεν έχω τίποτα με τον κύριο Λαζόπουλο, αλλά ένα άτομο το οποίο να έχει τόσο μεγάλη αναγνωρισιμότητα για να μπορέσει να κάνει την ανατροπή.
28: Άρα,
0: όλα αυτά καταργούνται.
28: Άρα, κύριε Λυκό,
0: η αντιπολίτευση, προσέξτε κάτι άλλο, είναι, τώρα θα χρησιμοποιήσω μια άλλη φράση, είναι αυτό που έλεγε ο Σαββόπουλος. Οι μειοψηφίες τάγματα ξυπόλυτα.
28: Γιατί?
0: Δεν είναι δημοκράτη. Μα δεν έχουν ελεκτικό ρόλο στα νέα, δεν θα έχουν μέσα στα νέα δημοτικά συμβούλια. Η λογοδοσία, σας λέω και πάλι, συρρυκνώνεται. Θέλετε να σας πω και πιο συγκεκριμένα. Με το 1 τρίτο, εμείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Αντιπολίτευσης, το 1 τρίτο των συμβούλων, μπορούμε να θέλουμε και να βάλουμε θέμα μόνοι μας. Τώρα καταργείται και αυτό.
28: Α, ωραία. Τότε έχει δίκιο η Μαρία που λέει, κύριε Λύκο, τι περιμένετε, λέει, να φωνάξουν δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Αυτοί τώρα κουταλομετρούν. Ποιο κόμμα θα είναι στα πάνω του και ποιο στα κάτω του για να πάνε να κολλήσουν και μετά να πλώσουν το χεράκι ως ζήτουλες να πάρουν κανένα φράγκο. Τι δεν καταλάβατε, λέει.
0: Μα εκεί είναι το θέμα. Εκεί έχουν καταντήσει την τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ περίμενα, ειλικρινά σας μιλάω, αυτή τη στιγμή όλοι οι δήμαρχοι, γιατί εκεί που ήμουν ήσουνα και εδώ που είμαι θάρθης. Όλοι οι δήμαρχοι λοιπόν έχουν δει στα κάγκελα. Και φυσικά και τα κόμματα. Εγώ δεν έχω δει τίποτα από τα κόμματα.
28: Καλά.
0: Συχνά σας μιλάω.
28: Τα κόμματα, κύριε Λύκο, θα σας μαλώσω.
0: Εχθές έγινε, από ό,τι παρακολουθούσα, μια εμερίδα από το ΠΑΣΟ, που έγινε μια συζήτηση. Τώρα όμως,
28: ναι, πότε λύγει. Θα σας μαλώσω. Αφήστε τώρα. Τα κόμματα ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις. Πότε λύγει η διαβούλευση?
0: 4 Ιουνίου.
28: Α, τώρα, μεθαύριο.
0: Ακριβώς.
28: Fast track δηλαδή.
0: Βεβαίως. Ενώ είναι ένα σχέδιο που υποτίθεται έπρεπε να συζητείται τουλάχιστον ένα χρόνο. Δεν έχει περάσει από δήμους. Πέρασε μόνο, ξέρετε, ως ένα θέμα ημερήσιας διάταξης. Δεν έχει γίνει διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Τίποτα. Απολύτως καμία συμμετοχική διαδικασία. Αποφασίζουμε και διατάζουμε. Και επειδή τάζουν ότι, ξέρετε, κάτι, εντάξει, ψηφίσατε τώρα, αλλά έρχεται πακέτο μετά. Θα πάρετε χρήματα. Αλλά χρήματα, προσέξτε, χρήματα από τα οποία θα σας τα δώσω για να γίνει το συγκεκριμένο έργο με δικούς μου εργολάβους. Γιατί αυτά τα ξέρουν όσοι ασχολούνται με τοπική αυτοδιοίκηση, τα ξέρουν πολύ καλά βέβαια.
28: Θα πάω σε μια σύντομη διακοπή, κύριε Λύκο, και θα επιστρέψουμε. Σύντομη διακοπή.
0: Ευχαριστώ.
2: 84. Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σέκτου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
5: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία.

0: είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης. Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810 88 19 07.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί! Χρήστα, βουλθά, ενέργεια.
4: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια, πουκαμισάς.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
8: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
9: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει

0: ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο e-pay.heraklion.gr.
1: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
2: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
1: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
6: Εδώ είμαστε με τον κύριο Βασίλη Λύκο, ανεξάρτητο περιφερειακό σύμβουλο και δάκτωρο ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης. Άρα κύριε Λύκο, επί της ουσίας αυτό το νομοσχέδιο που με fast track τρόπο, όπως μας είπατε, λύγει η διαβούλευση 4 Ιουνίου και πάει μετά για να γίνει νόμος του κράτους στη Βουλή, στην ουσία θεωρείτε ότι είναι η ληξιαρκή πράξη θανάτου στο ότι γνωρίζαμε ως αιρετή αυτοδιοίκηση?
7: Η γνώμη δική μου, και θέλω να το πω μέσα από την εκπομπή σας και για πρώτη φορά δεν έχω αρθρογραφεί, αλλά θα ξεκινήσω να αρθρογραφώ για αυτό το θέμα, είναι το εξής, ότι αυτό που θέλουν να κάνουν στο Ελλάδα είναι το εξής. Ουσιαστικά να υπάρχει ένας δήμαρχος και δύο αντιδήμαρχοι, δηλαδή να υπάρχει μια δημοκρατική επίφαση που να πληρώνονται βέβαια και όλα τα άλλα να είναι ιδιωτικές εταιρείες. Δίθεν με ΣΔΙΠ. Αυτό θα είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Όπου η ανάπτυξη θα γίνεται όχι σύμφωνα με τις κοινωνικές ανάγκες του τόπου, του κάθε τόπου, θα γίνεται σύμφωνα με τις επιταγές, αν θέλετε, των χρηματιστηρίων και των funds που θέλουν να εκμεταλλευτούν την περιοχή. Δηλαδή μιλάμε για μία, τι να σας πω, μία περίπτωση περίπου Σρι Λάνκα, Ντουμπάι, εντάξει, έχουν και χρήματα εκεί πέρα κάποιοι, όχι όλοι, οι υπόλοιποι ζουν σε φαβέλες τέλος πάντων. Μια τέτοια περίπτωση, όπου χάνεται βέβαια κάθε σύνδεση, κάθε χωρική, κάθε πολιτισμική, κάθε πολιτική σύνδεση, αν θέλετε, με

0: τον τόπο. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι και κυρίως με τους φόρους και όλα αυτά, οι περισσότεροι θα πουλήσουν τα χωράφια τους, θα πουλήσουν τα μικρά τους σπίτια. Δείτε, γιατί αυτό είναι ένα πλέγμα νόμων που έρχεται. Δεν μπορείς να χτίσεις κάτω από 20, κάτω από 2.000 κατοίκους. Το οικόπεδό σου μετατρέπεται σε αγροτεμάχιο. Δείτε τι γίνεται με τις δασικές εκτάσεις που ακόμα στην Κρήτη δεν το έχουν λύσει αυτό. Όλο αυτό συνθέτει αυτό για το οποίο σας μιλώ τώρα. Ότι έχει αποφασιστεί η Ελλάδα να γίνει ένας γεωγραφικός χώρος και πρέπει εμείς στο ενδιάμεσο, για να είναι μια αγή παρθένα προκειμένου να επενδύσουν κάποιοι, είτε εγχώροι είτε ξένοι επενδυτές, θα πρέπει να μην υπάρχουν κανόνες, να μην υπάρχουν δήμαρχοι που αντιστέκονται, να μην υπάρχει τίποτα. Επιπλέον δε, θέλω να σας πω και κάτι άλλο, στο νέο νομοσχέδιο δεν λένε τίποτα για υπαλλήλους. Πώς έχεις τι έχουν κάνει, μειώνουν τους υπαλλήλους, κατά καιρούς παίρνουν μόνο κάτι υπαλλήλους οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ...
1: Συμβασιούχοι.
0: Συμβασιούχοι, χωρίς όμως ειδικά επιστημονικά προσόντα. Οι οποίοι αυτοί θα πάνε μετά, δεν έχουν λοιπόν, δηλαδή αποψηλώνουν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, τεχνικές υπηρεσίες, τους παίρνουν τις πολεοδομίες, αν θυμάστε, όλα αυτά, δεν αναπληρώνονται αυτοί. Οπότε έρχονται και περνάνε άλλους νόμους που λέει, κοίταξε να δεις, εμείς θέλουμε να περάσουμε αυτό. Αν σε 15 μέρες δεν έχεις απαντήσει, θεωρείται θετική απάντηση. Ό,τι κάνουν με τα δασαρχεία δηλαδή. Και έτσι περνάνε μια χαρά όλα. Αυτό είναι το fast track, το fast track. Γιατί έγινε? Επί το fast track τι σημαίνει επί της ουσίας, που δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Ο κόσμος νομίζει ότι πάω το συνεργείο, το αυτοκίνητό μου στο αμάξι, το αυτοκίνητό μου στο συνεργείο και θέλω να το πάρω, ας πούμε, σε 5 μέρες γιατί έχω πρόβλημα. Δεν είναι έτσι όμως ο κράτος. Διότι το fast track σημαίνει ότι απουσιάζουν οι ενδιάμεσοι ηλεκτρικοί μηχανισμοί. Οι οποίοι έχουν και γραφή κρατία. Ποιος σας είπε, κυρία Σαχίνη, ότι η δημοκρατία δεν έχει ηλεκτρικούς μηχανισμούς ή ότι η δημοκρατία είναι ένα φθηνό πολίτευμα? Είναι ακριβό, ναι, αλλά είναι από όλα τα πολιτεύματα το καλύτερο που έχουμε μέχρι τώρα, όπως είχε πει και κάποιος.
1: Θέλω να ακούσετε μερικούς ακροατές. Λέει ο Δημήτρης, άρα κύριε Λύκο, Πετραδάκη, όλος ο μηχανισμός θα καταλήγει στα χέρια του εκάστοτε κυβερνήτη. Σε τι διαφέρουμε τότε από τον Ερντογάν?
0: Σε τίποτα. Αλλά ο Ερντογάν δεν φταίει. Εγώ για τον Όρμπαν θυμάμαι που λέγανε όλοι ότι δεν θα ορμπανοποιηθούμε, δεν θα κάνουμε, δεν θα δείξουμε κτλ. Τι σε τι διαφέρουμε από τον Ερντογάν? Πού να δείτε σε λίγο καιρό όταν θα γίνουμε βιλαέτη της Τουρκίας. Να δείτε ότι δεν θα διαφέρουμε καθόλου, έτσι όπως πάμε. Γιατί η Τουρκία ήταν απομονωμένη κάποτε, είναι στις 7 ισχυρότερες χώρες του κόσμου. Και ισχυρή περιφερειακή δύναμη. Μέσα σε διαπραγματεύσεις, τώρα βέβαια τη βγάλανε, μέσα σε διαπραγματεύσεις σε Ουκρανία, μέσα παντού. Δείτε για τον Βόλο, σε ποιον ανήκει το λιμάνι του Βόλου? Για πείτε μου, σε Έλληνα? Σε ποιον ανήκει, τα νησιά πώς γίνονται, πολλούνται? Δείτε τι γίνεται με την Golden Visa. Όλο αυτό είναι ένα συγκεκριμένο σχέδιο, δεν είναι ότι ήρθανε κάποιοι για να οικονομήσουν εδώ πέρα πάνω στο κουφάρι της Ελλάδας. Αυτό είναι πολιτική επιλογή. Θα το καταλάβουμε, είναι πολιτική επιλογή. Η όλη ιστορία της συμπερίληψης που ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Ποιος δημοκράτης δεν πιστεύει στη συμπερίληψη? Ποιος δημοκράτης δεν πιστεύει στη συμπερίληψη? Αλλά δείτε τι κάνουν όλοι. Ότι προκειμένου να συνεχιστεί η ανάπτυξη που ξεκίνησε η Γερμανία, θα κάνουμε εισαγωγή φτηνής εργατικής δύναμης. Και το λέω έτσι γιατί έτσι θα την αντιμετωπίζουν αυτούς τους ανθρώπους. Οι οποίοι, προσέξτε, έρχονται σε μια ξένη χώρα, δεν έχουν συνδικαλιστικά δικαιώματα και δεν ψηφίζουν. Άρα όσο και να φωνάζουν δεν νοιάζεται κανείς. Έτσι δεν είναι? Μιλάμε για τα Τέμπη. Ο διάλογος τελευταία γίνεται για τα Τέμπη. Το ξέρετε ότι από το 2019 σε εργατικά ατυχήματα τα οποία δεν δηλώνονται γιατί πιέζουν τους εργαζόμενους έχουν γίνει 3 Τέμπη. 3 Τέμπη έχουμε. Δεν μιλάει όμως κανείς.
1: Λέει ο Σταύρος, κύριε Λύκο, τι λέτε τώρα, λέει. Δεν είδατε τι έγινε με Θεσσαλονίκη και τις υπογραφές για το δημοψήφισμα για το χώρο της ΔΕΘ? Απλά είπαν να το νομοποιήσουν όλο αυτό με αυτά που περιγράφεται. Τι δεν καταλαβαίνουμε, λέει.
0: Ναι, και το κακό είναι ότι, κοιτάξτε, εγώ επειδή το έχω ζήσει, σας λέω, ήμουν από πολύ μικρός, από το 2002 πρωτοεκλέγομαι δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Δάφνης Σιμητού. 2002. Λοιπόν, και τότε μετά από λίγο καιρό ήρθε ο Καλλικράτης. Λοιπόν, τότε λέγανε ότι οι περιφέρειες θα γίνουν κυβερνήτες, θα γίνουν από εδώ, θα είναι αυτόνομοι κυβερνήτες και τα λοιπά, τύπου Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή. Δεν είδα το νομοσχέδιο όμως. Μετά είχαν βάλει την αποκεντρωμένη. Πείτε μου, τι ρόλο παίζει η αποκεντρωμένη. Η αποκεντρωμένη, πείτε μου, τι ρόλο παίζει. Δηλαδή, οι αποτυχημένοι βουλευτές από κάποιο νομό, όπως γίνεται τώρα με την αποκεντρωμένη Θεσσαλίας και Στερεάς. Είναι υποψήφια βουλευτής η οποία απέτυχε και την διορίσανε εκεί πέρα, Γενικό Γραμματέα. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, τι ρόλο παίζει η αποκεντρωμένη και πόσα χρήματα ξοδεύονται εκεί για μισθούς. Δεν έπρεπε να υπάρχει ένας ανεξάρτητος ελεκτικός μηχανισμός, μια και τους αρέσουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί και οι ανεξάρτητες αρχές. Όχι διορισμένοι, καταλαβαίνετε.
1: Mm-hmm.
0: Από το Συμβούλιο των Προέδρων της Βουλής και τα λοιπά, οι οποίοι να διορίζονται και με βάση και τα βιογραφικά τους. Να σας το πω και έτσι. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Δεν μπορείς να βρεις το δίκαιο σου. Εγώ το έχω βιώσει αυτό, κύριε Σακίνη. Έχω δευτερολογία και μου την κόβουνε. Και διαμαρτύρομαι γιατί μου κόβουνε να μιλήσω. Γιατί ενοχλώ. Γιατί μιλάω για ναυπηγεία, γιατί μιλάω για διάφορες τέτοιες ιστορίες. Όπου υπάρχουν μεγάλες εταιρείες από πίσω.
1: Λέει εδώ η φίλη Ιφηγένεια. Προέρχομαι από την περιφέρεια του κυρίου Λύκου σε Δήμο της Βιωτίας. Να του πείτε να μην τα παρατήσει. Ξέρουμε περί τίνος πρόκειται και τι καπνό φουμάρουν, ειδικά στους δύο νομούς Εύβοια και Βιωτία. Ο σκουπιδοντινακές και η μπίζνα του γειτονικού πολιτικού συστήματος, αλλά τελικά κάποιοι πρέπει να επιμείνουν, κύριε Λύκο, λέει, ακόμη και αν υπάρχει κόστος.
0: Την ευχαριστώ ιδιαίτερα και πείτε της και το τσομεταφέρω ότι δεν πρόκειται να τα παρατήσω και ότι θα επιμείνω ακόμα πιο δυνατά.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς γιατί το άδικο δεν μπορεί να επικρατήσει. Δεν μπορεί να επικρατήσει το άδικο σε βάρος των τοπικών κοινωνιών. Και εκεί πέρα θέλουν τη Βιωτία, ειδικά, ό,τι είχε πάθει η Εύβοια, να την κάνουν μια απέραντη μπαταρία. Και δεν μιλάει κανείς, δεν μιλάνε οι δήμαρχοι πάλι. Κρύβονται, κρυφτούλοι παίζουν. Υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι έρχονται, παίρνουν απόφαση. Ανοίγουν κοιτία επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων. Ανοίγουν καλώδια στα 3 μέτρα από σχολεία και δεν μιλάνε και κάνουν ασφαλιστικά μέτρα όταν το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 95%. Και τι θα κάνουν, θα τα ξυλώσουν μετά δηλαδή. Για τα μάτια του κόσμου. Τα φρεστάκια και χάντρες στους δημότες και στους πολίτες. Αυτό συμβαίνει.
1: Προσοχή, ο Χάρης εδώ λέει, μήπως κύριε Λύκο, στο βάθος κήπος, στο μέλλον, εκτός από το να συμπτύσσουν τους υποψηφίους δημάρχους και με 25 και 20 και 30%, στο μέλλον πάμε στο να ψηφίζουν και μόνο όσοι θα έχουν τις κατάλληλες προδιαγραφές όπως θα τις περιγράφει η εκάστοτε εξουσία.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που ανοίγει. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει την κουβέντα παλιά. Είναι το λεγόμενο εδώ ψηφιακό νόμισμα από τις κεντρικές τράπεζες που εκδίδεται, το CBDC, όπου ουσιαστικά θα βαθμολογούν και την κοινωνική σου συμπεριφορά. Ποιος είναι καλός πολίτης, ποιος είναι ο πολίτης αυτός ο οποίος δεν τρώει πολλές φορές την εβδομάδα κρέας και τρώει συνθετικά. Καταλάβατε. Τελευταία, μάλιστα, εγώ ακούσα κάτι λόγους. Πολιτικών που μιλάνε για το δίκαιο στο νερό και το δίκαιο στην τροφή. Σαν αυτό να είναι μια διοικητική πράξη την οποία στην εκχωρεί ο μονάρχης, δηλαδή τύπου η οβιλέα ας πούμε και τα λοιπά που γινόταν και όχι κάτι το οποίο εκπορεύεται από την υπόστασή σου ως πολίτης το οποίο κατοχυρώνεται και συνταγματικά. Εδώ είναι ένα, καταλαβαίνετε, παίζονται πολύ χοντρά παιχνίδια τα οποία ο κόσμος ακούει λέξεις, ακούει λόγια μαζί με μουσική, αλλά δεν έχει το χρόνο να τις αναλύσει. Και απλά τι κάνουνε, τον οπαδοποιούνε, τον κοπαδοποιούμε. Θέλουν να μας πάνε στις κάλπες προβατηδών. Δείτε τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις, είναι φοβερό αυτό εγώ που βλέπω. Οι όλες οι συζητήσεις είναι θα πας εσύ με αυτόν ή θα πας με τον άλλον. Δεν μιλάμε για πολιτικές πια. Μιλάμε, θα συνεργαστείς με αυτόν ή με τον άλλον. Και ουσιαστικά γιατί μιλάμε, κύριε Σακίνη, μιλάμε για το ποιος θα βγει δεύτερο κόμμα. Προσέξτε τι έχουν κάνει. Το πρώτο το έχουμε κατοχυρώσει. Ποιος θα βγει δεύτερο κόμμα. Αντιλαμβάνεστε πόσο πονηρό είναι αυτό. Γιατί πρέπει να σε βάλουν να συνηθίσει σε αυτή την κατάσταση.
1: Προσέξτε τώρα, κύριε Λύκο. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος, είναι πασιφανές, κύριε Λύκο, ότι αυτό που συμβαίνει και που έχει ξεκινήσει πίσω χρόνια είναι η πλήρη διάλυση αυτού που ορίζαμε παλιά ως κοινοτικό σύστημα, ας το πούμε δημοτικό, από το αθηνοκεντρικό κράτος του λεγόμενου χρυσού τριγώνου. Λυσμονώντας όλοι ότι ο ελληνισμός υπάρχει εξαιτίας κυρίως της διαφύλαξης μερικών εσχάτων σε αυτοδιοικητικό πλαίσιο.
0: Αυτό είναι. Είναι των Ελλήνων οι κοινότητες αυτό. Αν δείτε τι κάνουνε. Σπάνε ουσιαστικά, καταρχήν συγχωνεύουν μεγάλους δήμους. Δήμους δηλαδή, οι οποίοι μπορεί να απέχουν και μεταξύ τους, δηλαδή στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, για να πας από την πρώην πρωτεύουσα του πρώτου Δήμου στην άλλη, την κεντρική πόλη δηλαδή, θέλει 45 λεπτά. Δηλαδή θέλει 45 λεπτά να διανύσεις με το αυτοκίνητο, δεν μιλάμε για δρόμους βέβαια, τι δρόμοι είναι αυτοί, προκειμένου εσύ να πας από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Παράλληλα, σε συγχωνεύουν, σου κόβουν τα χρήματα, προσέξτε τι γίνεται εδώ. Αλλά εκεί σπάει και η συλλογικότητα, αυτό που λέμε κοινότητα. Μην ξεχνάτε ότι πώς το αγροτικό κίνημα άρχισε να πεθαίνει. Όταν τους σπάσανε, τους βάλανε σε μεγαδομές διοικητικές. Γιατί είναι άλλο εσείς να δίνετε ένα έργο, για παράδειγμα, στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, σε ένα συγκεκριμένο, να κάνετε ένα διαγωνισμό, ποιος θα αναλάβει το έργο, με τοπικούς εργολάβους. Κι άλλο να έχεις μια μεγαδομή που θα την φοράει από πάνω η περιφέρεια, εσύ θα παρακαλάς για να γίνει αυτό το έργο και θα σου φέρνει ουσιαστικά ένα εργολάβο από την Αθήνα. Mm. Δηλαδή είναι το πάρτι των μεγάλων εργολάβων. Είναι αυτό που λέμε ότι εδώ δεν μπορεί, δηλαδή πώς θα μπορέσει να αντέξει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αφού έρχονται και θα παίρνουν όλα κεντρικά. Πρέπει να γίνεις υπάλληλος της επιχειρηματικής μεγαδομής πια, εφόσον φτιάχνεις μεγαδομές διοικητικές. Δηλαδή να είσαι υπάλληλος στη Στέρνα, από εδώ, του κυρίου Κοπελούζου, του κυρίου Μητυλινέου, του κυρίου δεν ξέρω ποιοι άλλοι εμπλέκονται, ας πούμε. Αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό. Το ίδιο δεν γίνεται με τις ΑΠΕ. Η ΑΠΕ, αν είχαμε ενεργειακές κοινότητες, κύριε Σακίνη, θα μπορούσε, για παράδειγμα, τι να σας πω, από ΑΠΕ να φωτοαγωγείται η παραλία του το λιμάνι του Ηρακλείου.
1: Μισό λεπτό. Χθες βγήκε μία έκθεση σε πολλά κεντρικά site που λέει ότι μεσημβρινές ώρες εξάγουμε ενέργεια από ΑΠΕ στη Βουλγαρία, την οποία επανεισαγάγουμε με καπέλο 1.000 έως 2.000% στην τιμή από τη Βουλγαρία. Δεν τρελαίνεσαι?
0: Ναι. Όχι. Όχι, γιατί ξέρετε πώς γίνεται αυτό? Γιατί εσύ, εφόσον μένεις από ρεύμα τις απογευματινές ώρες βραδινές, όπου δεν σου αποδίδουν οι ΑΠΕ, έρχονται και στο βάζουν μέσα, το οποίο παίρνει την, επειδή ισχύει η οριακή τιμή εδώ πέρα, το τελευταίο μείγμα που μπαίνει ποιο είναι? Είναι το LNG. Άρα η ενέργεια που βάζεις παίρνει τιμή LNG. Δηλαδή φτάνει 215 ευρώ η κιλοβατόρα, ενώ εσένα δεν σου κοστίζει τίποτα. Με τις μπαταρίες που λένε θα βάλουμε μπαταρίες τα λοιπά. Αυτό το παιχνίδι πάει να παιχτεί. Να αποθηκεύεις ενέργεια λίγο πριν, γιατί δεν μπορούν να αποθηκεύσουν πάνω από 2-3 ώρες οι μπαταρίες, ακόμα και αν γεμίσει όλη την Ελλάδα. Και να στη δίνουν στο τέλος, ώστε αυτή να τιμολογείται σύμφωνα με την τιμή του πανάκριβου LNG που εσύ εισάγεις. Και γι' αυτό φυσικά δεν θέλουν το λιγνίτι. Τα είχαμε πει αυτά εξάλλου. Αυτό το πράγμα γίνεται. Ενώ, προσέξτε το παράδειγμα της Τήλου. Η Τήλος είναι ένα νησί που ήταν πρωτοπόρος ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές. Που τι είχαν κάνει? Είχαν κάνει μία σύμιξη, ουσιαστικά φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών με 2-3 μικρές μπαταρίες και το νησί ήταν αυτόνομο. Αλλά δεν μπορεί να την παίρνει την ενέργεια από την Τήλο και να την πηγαίνει στην Αίγυπτο. Γιατί ούτως ή άλλως οι ανεμογεννήτριες έχουν 25% απόδοση σχέση με την ονομαστική τους αξία. Και όταν τη μεταφέρει την ενέργεια, αυτό είναι πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα, αρχή διατήρησης ενέργειας. Όταν μεταφέρεις ενέργειας, παίρνεις το 25% στον τελικό αποδέκτη. Σε ό,τι αφορά τη Βουλγαρία, να σου πω και κάτι άλλο. Το ξέρετε ότι η Βουλγαρία μας είχε στείλει γιατί αυτό πρέπει να ακουστεί. Είχε στείλει εδώ και ένα χρόνο σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος. Βασικά το στείλε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο το πέρασε στις περιφέρειες. Αν θα δεχόμασταν να πάρουμε
1: πυρηνικά απόβλητα.
0: Ενεργά απόβλητα. Θυμάστε που σας το είχα πει.
1: Μάλιστα.
0: Οι περισσότερες περιφέρειες λέγανε, μα εμείς δεν είμαστε Δημόκριτος. Εδώ όμως ποιο είναι το deal? Ότι φίλε, θα μου παίρνεις σε μένα ενέργεια, αλλά κάπου πρέπει να πάω και εγώ τα απορρίμματά μου. απόβλητα.
1: Λέει ο Νίκος από τη Λιβαδιά. Καλημέρα κύριε Λίκο. Θα το ξέρετε, λέει, δεν πάει ένας μήνας στη Λιβαδιά μέσα στην πλατεία μεσημερί. Μια γυναίκα την κατασπάραξε αγγέλη σκύλο. Πόσα λεφτά έχουν πάρει οι Δήμοι για δέσποτα? Παντού ο ΠΚΠ τακτική βλέπω εγώ, λέει.
0: Όχι. Οι Δήμοι τι έγινε, και αυτό να ξέρετε, τους έχουν περάσει την αρμοδιότητα. Αλλά δεν ξέρω αν τα χρήματα αυτά επαρκούν. Και κυρίως αν επαρκεί το προσωπικό. Με τι? Με συμβασιούχους και εποχικούς. Ας πω ένα άλλο παράδειγμα, επειδή τώρα μπαίνει, έρχεται και καλοκαίρι. Και τονίζω και εφιστώ την προσοχή σε όλους τους Δήμους ότι φαντάζομαι να μην είναι το πιο ήρυνο καλοκαίρι που θα έχουμε βιώσει μετά από αυτά τα νομοσχέδια που έχουν περάσει για ΑΠΕ και από εδώ και τα λοιπά. Δεν λέω ότι συνδέονται, αλλά λέω μήπως συμβεί. Εδώ λοιπόν τώρα ποιο είναι? Αν εμείς είχαμε αποκεντρωμένη πολιτική προστασία, θα μας τύχιζε το 1/3 και οι Δήμοι θα ήταν στο παιχνίδι. Ποιος ξέρει να σβήσει καλύτερα τη χορτιά? Ο δασεργάτης που δεν τον βάζουν, κύριε Σαχίνη, τον βγάζουν από την πολιτική προστασία. Ο δασεργάτης της Εύβοιας που την κάψανε, που ξέρει το δάσος εκεί πέρα σαν την παλάμη του, ή κάποιος που θα στείλουν πυροσβεστική από ένα αστικό κέντρο από τη Λάρισα που δεν θα ξέρει ούτε καν που είναι η Κρουνή? Και ποιο το κόστος? Ποιο είναι το κόστος? Απευθείας αναθέσεις μετά. Υγιής. 2 δις. Είναι το, δηλαδή, αν κάθετε και τα συνδέσετε. Απλά ο κόσμος, πολλές φορές, εγώ το καταλαβαίνω. Όταν τρέχει για τον επιούσιο να ζήσει την οικογένειά του και δουλεύει και 2 δουλειές, θα κάτσει το βράδυ και αποχαυνομένος θα δει, γιατί θα έχει κουραστεί πια, θα δει τηλεόραση. Και σε αυτή την τηλεόραση θα του παρουσιάσουν μια άλλη εικόνα, μια εικονική πραγματικότητα, σαν και αυτά που είπε ο κύριος Στουρνάρας. Τρίτη φυτεία για τον κύριο Στουρνάρα, αλλά λέει έχουμε αποθεματικά οι Έλληνες και μπορούμε για 15 μέρες να τα βγάλουμε κτλ. Κτλ.
1: Λέει,
0: το καταλαβαίνετε.
1: Λέει ο Μιχάλης από τη Ρόδο, καλημέρα, λέει κύριε Λίκο. Έχω μια ερώτηση, αν γνωρίζετε, για την Εύβοια είναι. Υπάρχουν, λέει, drones έρευνας εντοπισμού πυρκαγιάς, τα οποία έχουν τοποθετηθεί από την αμερικανική εταιρεία Vanguard. Το ξέρετε, λέει, αυτό?
0: Η Vanguard, εγώ ξέρω ότι είναι άλλο. Είναι από τις εταιρείες οι οποίες παίζουν στη Climate Dangers. Είναι τύπου BlackRock και τα λοιπά, μαζί με τη State Street και τα λοιπά. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είχα κάνει μια πρόταση. Εγώ το 16-17, η οποία βέβαια δεν εισακούστηκε, είχα κάνει μια επιστημονική πρόταση και ως προς το Υπουργείο Υποδομών και ως προς το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Ναι, θα μπορούσαμε τους μεγάλους ορεινούς όγκους με θερμικές κάμερες και ουσιαστικά συστήματα τηλεειδοποίησης με ένα κέντρο.
1: Ναι.
0: Να μπορούσαμε να εντοπίζουμε τα πρώτα hot spot, δηλαδή στα πρώτα 5 λεπτά που σκάει μια πυρκαγιά. Και ουσιαστικά, αν είχαμε και drones, αυτά θα κάνανε και patrolling, δηλαδή θα κάνανε και επιτήρηση του χώρου. Άρα ποιος θα πήγαινε μέσα για να βάλει πυρκαγιά τη στιγμή που αυτού του τύπου τα drones θα μπορούσαν να βρουν μέχρι ένα κουτί σπίρτα από εκατοντάδες μέτρα ψηλά? Αυτό όμως δεν το εφαρμόζουμε.
1: Ρωτάει ο Μιχάλης, λέει, γιατί αν δεν κάνω λάθος, λέει, νομίζω ότι έχουν βάλει μια εταιρεία Vanguard Drones στην Εύβοια επειδή δεν βάλαν πυροφύλακες. Και κάπως έτσι ήρθε μια εταιρεία.
0: Όχι, αυτό που λένε δεν λειτουργεί. Αυτό ξέρετε τι είναι. Απλά αγοράσανε κάποια drones όπου δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ, ούτε καν λογισμικό για να συντονίζονται μεταξύ τους.
1: Μάλιστα. Άρα λέτε.
0: Μας το πάνε ως μεγάλο επιστημονικό επίτευγμα, όπου ο αντιπεριφερειάρχης μου λέει πέταξα κάποια drones. Και τι τα έκανε, σου λέω αυτά? Γιατί αυτό είναι ένα ολόκληρο σύστημα που πρέπει να λειτουργεί. Δηλαδή θέλει θερμικές κάμερες, θέλει drones, ένα κέντρο ελέγχου, κάποιους μέσα software-άδες οι οποίοι να το λειτουργούν και φυσικά να έχει εκπαιδεύσει ένα προσωπικό ώστε να μπορέσει να δράσει τα πρώτα 5 λεπτά που σκάει που έχει πυρκαγιά. Δεν υπάρχουν αυτά. Εδώ ξέρετε τώρα γιατί δίνονται χρήματα. Θέλουν στον πορθμό του Ευρύπου να βάζουν μουσική και να βάζουν φωτάκια κάθε φορά που ανεβαίνουν τα νερά να ανάβει πράσινο και κάθε φορά που κατεβαίνουν να ανάβει κόκκινο. Και αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα. Έτσι δεν είναι? Ενώ θα μπορούσαν την ίδια στιγμή να δούνε πώς μπορώ εγώ να παράξω, που υπάρχει μελέτη από το Πολυτεχνείο, το MEP, πώς μπορώ εγώ να παράξω, για παράδειγμα, ενέργεια από ΑΠΕ, δηλαδή τι, παλιρροϊκή ενέργεια για να φωτίζεται η παραλία. Γι' αυτό φωνάζω, κύριε Σαχίνη. Ναι, ΑΠΕ, αλλά με ποιους όρους? Γιατί ΑΠΕ είναι και γεωθερμία. Με 78% απόδοση, όχι 25% και 28%. Αλλά φυσικά δεν ενδιαφέρεται κανένας. Εδώ τώρα που λέμε για γεωθερμία, δεν θα μπορεί ο εκάστοτε δήμαρχος Ιστιαίας Εδιψού να την αναπτύξει, γιατί θα πρέπει να ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Δεν θα μπορεί να το κάνει τώρα πια, δεν χρειάζεται να το κάνει, αλλά θα είναι υποχρεωτική λογοδοσία για το επιχειρησιακό πρόγραμμα, για το πενταετές πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό, αν θέλει το κάνει, αλλά θα πρέπει να ακολουθεί τις επιταγές της κυβέρνησης, οι οποίες δεν θα θέλει εκεί πέρα γεωθερμία, γιατί το όλο μαγαζί εκεί, γιατί έτσι το αντιμετωπίζει, τον όλο χώρο, θα θέλει να βάλει μπαταρίες και φωτοβολταϊκά. Εσύ τι πρέπει να κάνεις, να πεις, α, πώς μπορώ να βάλω καλύτερα μπαταρίες και φωτοβολταϊκά. Αυτή θα είναι η ανάπτυξή σου. Ή σου λένε ανθεκτικότητα. Πρέπει να κάνεις σχέδιο ανθεκτικότητας. Ωραία, να κάνω σχέδιο ανθεκτικότητας. Θα με βοηθήσει εγώ να κάνω απαλότριό σε διάφορους ποταμούς, οι οποίοι δεν μπορούν να εκβάλουν και έχουν το λεγόμενο bottleneck, δηλαδή λαιμό του μπουκαλιού, στα δέλτα και τα έχουμε κλείσει, τα έχετε πουλήσει για οικόπεδα. Θα με βοηθήσεις ώστε εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, να εφαρμόσω το σύστημα 3, 30, 300 μέσα στις πόλεις, ώστε να μπορούν, ώστε να δεντροπιτευτούν οι πόλες και να δημιουργηθεί σκίαση για να ρίξω 2 με 3 βαθμούς τη θερμοκρασία. Γι' αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η Παγκόσμια Τράπεζα, να ξέρετε. Έχουν μιλήσει ποτέ?
1: Όχι.
0: Δεν έχουν μιλήσει.
1: Όχι.
0: Εδώ είναι η παντοκρατορία του σκυροδέρματος.
1: Εδώ τέσσερις μέρες τώρα περιγράφεται. Χθες κάτι πήγε να περιγραφεί ότι το Λονδίνο είναι μια πόλη, λέει, που δεν είναι ετοιμασμένη για υψηλές θερμοκρασίες, αλλά για χαμηλές. Και μας δείχναν εκεί τις κατασκευές. Όλα ρίχνονται πάνω στη λεγόμενη κλιματική κρίση, ακόμη και η αύξηση θερμοκρασίας αυτές τις μέρες.
0: Ναι, στο Λονδίνο όμως δεν ξέρετε ότι είναι η Macquarie από πίσω και θέλουν να τη διώξουν και το νερό που έχουν εκεί. Η Αυστραλιανή εταιρεία, αυτή που έχει πάρει και το δικό μας το ΔΔΕ, για να ξέρετε, πίνουν καφέ νερό. Αυτά δεν τα λένε όμως. Ιδιωτική εταιρεία.
1: Ναι, εγώ λέω άλλο, κύριε Λυκό.
0: Ναι, το είπα.
1: Λέω άλλο. Τέσσερις μέρες έχουμε αύξηση θερμοκρασίας. Μάλιστα. Αυτός ο θερμικός θόλος. Ακούς μετρολόγους, έχει σχέση με το τι οι θερμές αέριες μάζες μεταφέρονται από την Αφρική. Ακούς όμως από την πάνω πλευρά, όχι μετρολόγους, άλλους ειδικούς, να σου λένε όχι, εδώ έχει αυξηθεί το ανθρακικό αποτύπωμα. Και να το πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η πανσπερμία απόψεων θολώνει περαιτέρω το τοπίο για να μην μπορεί να αντιληφθεί ο πολίτης τι πραγματικά συμβαίνει. Ακόμη και στα λεγόμενα φυσικά φαινόμενα.
0: Εγώ θα σας πω κάτι άλλο όμως, μια και το πάτε εκεί, γιατί, εντάξει, πέρα από την αυτοδιοίκηση, γιατί θέλω να σας πω για κάποια πραγματάκια επιπλέον, εγώ θα σας πω κάτι άλλο, ότι οι προβλέψεις που είπαμε, και αυτό δεν το λέω εγώ, το RCP 8.5, δηλαδή περί κλιματικής κρίσης και τα λοιπά, από τον ΟΗΕ, είπανε τώρα πρόσφατα ότι πέσαμε έξω. Και μάλιστα βγήκε ο Τραμπ και το σχολίαζε. Και λέει, ποια κλιματική κρίση? Λοιπόν, λέει, πέσαμε έξω. Αλλά τι κάνανε, το διορθώσανε μετά και λέει ότι μέχρι το 2100 δηλαδή, σε σχέση με τις θερμοκρασίες που θα ανέβαιναν και τα λοιπά. Όχι, λέει, αυτό που βάλαμε ήταν το ακραίο σενάριο. Ναι, αλλά το ακραίο σενάριο μου πουλούσε σε μένα, ρε φίλε. Και έτσι μου άλλαξες όλες τις οικονομίες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν εδώ, και δεν τα λέω εγώ, σας λέω, ότι και να είναι ο Τραμπ, είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Από όπου ξεκίνησε αυτή η όλη ιστορία. Έτσι δεν είναι? Άρα τι λέμε εδώ, δηλαδή, αν θέλαμε, εδώ μιλάμε για το ελληνικό, με συγχωρείτε, φαλικά κατασκευάσματα και τα λοιπά πιο ψηλά από την Ακρόπολη. Και λέμε ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δεν έπρεπε να έχει πάρει απόφαση η κυβέρνηση και να λέει ότι εγώ θέλω, ότι έκανε η Βαρκελόνη δηλαδή. Ότι έκανε η Βαρκελόνη, ότι εγώ θέλω τόσα τετραγωνικά δέντρων ανακάτοικο και μάλιστα πλατήφυλλα, αήφυλλα, τα οποία δεν είναι υδροβόρα και τα οποία συγκρατούν τη θερμοκρασία και μειώνουν τη θερμοκρασία. Ποιος το κάνει αυτό? Ποιος το κάνει?
1: Κανείς.
0: Λοιπόν, αλλά από την άλλη, γιατί, τι έχουμε πει, πράσινη μετάβαση είναι, όπα, είναι μόνο φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Όπου εμείς δεν παράγουμε ούτε ένα πτερύγιο εδώ πέρα, στην Ελλάδα.
1: Και τη γεωθερμία που όνου και στην περιοχή σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη, π.χ. Μεσαρά, πάει πέρα. Δεν ακούγεται τίποτα για γεωθερμία.
0: Σας έχει μιλήσει. Μα έχουμε θερμοπύλες. Τι σημαίνει θερμοπύλες, κύριε Σακίνη? Θερμεπύλες.
1: Σωστό.
0: Τι σημαίνει, το έχει αναλύσει ποτέ κανένας? Θερμεπύλες. Γιατί εκεί πέρα πολεμούσαν οι Σπαρτιάτες, ας πούμε, καλά, οι Μίγυμνοι δεν ήταν όπως μας δείχνει το Hollywood, αλλά τέλος πάντων. Επανερχόμενος όμως στο άλλο, στο θέμα της αυτοδιοίκησης.
1: Και με αυτό να κλείνουμε, εσείς, κύριε Λυκονέα.
0: Βεβαίως, κύριε Σαχίνη. Θέλω να σας πω το εξής, ότι έχετε διερωτηθεί ποτέ γιατί, για παράδειγμα, εδώ πέρα βλέπουμε ότι, προσέξτε, μιλάμε για επικελικό κράτος. Μιλάμε για ότι εξελίσσονται διαδικασίες, ψηφιοποιήσεις κτλ. Έχετε διερωτηθεί ποτέ γιατί τα ψηφοδέλτια τα δίνουν 20 μέρες πριν? Είμαστε μοναδική χώρα, Ψηφοδέλτια να κυκλοφορούν πριν την κάλπη δεν υπάρχουν, Πουθενά άλλο. Για να δείτε τον κουτσαμπαθισμό πώς παίζεται και πώς εκμεταλλεύονται τους ραγιάδες. Αυτό. Το, έχετε ακούσει κάποιον να το θίξει?
1: Τι είπα?
0: Θα σπάσουν οι γραμμές.
1: Μάλιστα.
0: Τι θα γίνει, θα σπάσουν οι γραμμές. Τα δίδυμα, τα τρίδυμα, τα τετράδυμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κλείνοντας, θέλω να σας πω το εξής, ότι εδώ πέρα, σε σχέση με το νομοσχέδιο, με το σχέδιο νόμου αυτού που πάνε να ψηφιστεί, έχουμε από τη μια, έτσι θα πρέπει να το δουν οι ακροατές, από τη μια έχουμε μια διοικητική ευχολία, fast track, δίθεν την πολιτική σταθερότητα και την κανονικότητα σε βάρος της βαθύτερης δημοκρατικής νομιμοποίησης. Γι' αυτό θέλουν να αποφύγουν τη δυναμική του δεύτερου γύρου. Όπου μία αντιπολίτευση μπορεί να συζητήσει, μπορεί να συσπηρωθεί απέναντι σε ισχυρούς τοπικούς μηχανισμούς ή, αν θέλετε, και καθεστωτικές εξουσίες. Το κακό ποιο είναι? Ότι όσο περιορίζεις αυτή την άμεση λαϊκή ετιμιγορία, αυτή τη γιορτή της δημοκρατίας, τόσο θα πηγαίνεις προς πιο καθεστωτικές δομές και επί της ουσίας ιονεί, να το πω καλύτερα έτσι, διορισμένους δημάρχους. Τεχνοκράτες, ό,τι θέλετε.
1: Είναι
0: το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Εγώ δεν ξέρω, μήπως έρθει η εποχή, κύριε Λυκό, που θα μπαίνουν 5 ονόματα, 6, 7, 10, πόσα θέλετε, υποψηφίων δημάρχων και θα ψηφίζουμε με televoting, πώς γίνεται στην Eurovision, πώς γίνεται σε διάφορα τηλεπαιχνίδια.
0: Θα συμμετέχει μια επιτροπή και θα υπάρχει και το κοινό, το οποίο θα ψηφίζει. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, ξέρετε, το οποίο το είχαμε συζητήσει με τα εμβόλια. Γιατί να γίνεται αυτό και να μην αποφασίζουν οι ειδικοί? Ένας ειδικός πολιτικός επιστήμονας. Πώς υπήρχαν οι ειδικοί που λέγανε ότι θα κάνεις το εμβόλιο τώρα, πες κάτω και κάτω, ας πούμε, και μην βγαίνεις από το σπίτι κτλ. Φορά το μπλουζάκι αντί για μάσκα, ας πούμε, τη φανέλα σου. Θα υπάρχουν ειδικοί πολιτικοί επιστήμονες, οι οποίοι θα σου λένε, σύμφωνα με τον αλγόριθμο, ότι ο αλγόριθμος αυτός αποφασίζει ότι ο κύριος Τάδε είναι ο καλύτερος δήμαρχος ή ότι είναι η κυρία Τάδε καλύτερη δήμαρχος, σύμφωνα με το βιογραφικό της. Και αυτό ακόμα θα είναι ακόμα πιο εύκολο, πιο fast track διαδικασίες, ακόμα πιο επιτελική κυβέρνηση, δήθεν τώρα μιλάω, εντάξει, και ακόμα ένα πιο γρήγορο κράτος. Για ποιον πολίτη? Αυτό που θα έχει φύγει, βέβαια. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και ενώ χρησιμοποιούμε αλγορίθμους για όλα αυτά, και κλείνω με αυτό, κυρία Σακίνη, χρησιμοποιούμε αλγορίθμους για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, θυμάστε, που δεν την καταλάβαινε κανείς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα αλγορίθμο και να λέμε πώς κατοίκους έχει το Ηράκλειο, αυτούς. Τι προβλήματα υποδομές έχει, αυτά. Πώς είναι, ας πούμε, είναι παραλιακό. Ή υπάρχει ο άλλος ορεινός δήμος. Και με έναν αλγορίθμο να ξέρει ο κάθε δήμαρχος την αρχή της θητείας του πόσα χρήματα θα παίρνει κάθε χρόνο. Γιατί δεν κάνουμε φορολογική αποκέντρωση? Γιατί δηλαδή η εφορία να τα στέλνει όλα αυτά στο κέντρο για να καλύπτουν διάφορα κενά, ο ΠΕΚΕΠΕΔΕΣ κτλ. Και να πηγαίνει απευθείας στην αυτοδιοίκηση? Αυτό που χρόνια τώρα το ζητάγανε τουλάχιστον η προοδευτική αυτοδιοικητική. Φορολογική αποκέντρωση. Και όχι αυτοδιοικητικά τέλη και επιπλέον χαράτσια για να καλύψουν το γεγονός ότι κάποιοι έχουν εξίσει και τον πάτο του βαρελιού και δεν υπάρχουν πλέον χρήματα.
1: Βασίλης Λύκος, εγώ σας ευχαριστώ κύριε Λύκο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος φίλες και φίλοι. Θα σμίξουμε αύριο το πρωί να είμαστε καλά πρώτα, 10 και κάτι. Αυτά από τον Ανεξάρτητο Περιφερειακό Συμβουλίο Στερεάς Ελλάδας και Δάκτωρα Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Καλημέρα σε όλες και όλους.

για καφέ. Του δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Που σαν πολίτης σκυφτός ραγιάς σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: 1984.
1: It's Playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του. Για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι, δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Πόσο κάνει 50 επί 200?
4: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
5: Τώρα στο Novivers ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Novivers by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
7: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
15: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
14: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
15: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
14: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
15: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
14: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
15: Και στο lithi.gr.
16: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Στα χέρια της αστυνομίας 47χρονος για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα με απάτες πάνω από 120.000 ευρώ συνελήφθη σε Δήμο του Ηρακλείου, καθώς σε βάρος του εκκρεμού ένταλμα σύλληψης του ένατου ανακριτή Χανίων. Συνελήφθη 20χρονος στην Αγία Πελαγία μετά από επεισόδιο με τη σύντροφό του. Η κοπέλα είχε πάει για μπάνιο με την παρέα της, την επίλυσε με μαχαίρι στην παραλία. 47χρονη από τη Ρουμανία καταγγέλει ότι δέχθηκε επίθεση από τον σύντροφό της μέσα στο σπίτι του στο Ηράκλειο. Ο 61χρονος άνδρας φέρεται να τη χτύπησε στο πρόσωπο έπειτα από μεταξύ τους έντονο λεκτικό επεισόδιο. Κατηγορηματικά αντίθετοι δηλώνουν οι δήμαρχοι Βιάννου και Φεστού στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής μεταναστών στους δήμους τους. Στην γνωστό σήμερα, υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η διεθνής αναγνώριση των μινωικών ανακτορών μέσα από την ένταξή τους στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναδεικνύει νέες δυνατότητες για την Κρήτη, τόνισε. Αποκαλυπτική μαρτυρία δανειολήπτριας από το Δήμο Αποκορώνου Χανίων που αγωνίζεται να σώσει το σπίτι της, πρώτη κατοικία από φαντς. Αγόρασαν το σπίτι μου 5.000 και μου ζητούν 200. Η επιχειρηματικότητα και οι επενδύσεις δεν έχουν καμία σχέση με τη ληστεία που γίνεται σε βάρος μας. Ισορροπίες τρόμου στη Μέση Ανατολή, είπα, εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εντός του Ιράν, καταρρύπτοντας 4 ιρανικά ντρόουνς και πλήττοντας σταθμό ελέγχου κοντά στο Μπαντάρα Μπάς. Οι ιρανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ κατά 4 πλοίων στο στενό του Ορμούς, αφού αυτά αγνόησαν σχετικές προειδοποιήσεις. Ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν για συμφωνία ή τελείωμα της δουλειάς.
1: 9.84. Ο καιρός.
2: Γενικά εθρίως ο σημερινός καιρός. Ανεμία από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβοϊδάκης. Όλη πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
4: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
5: Έφτασε ξανά.
4: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
5: Γκολ στη Βουδαπέστη.
4: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
5: Σκορ στη Λειψία.
4: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
5: Επί δύο.
6: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
8: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
9: Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
10: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Πουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
11: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
12: Στη high season, τρέχεις non-stop.
13: Παιδιά, την παραγγελία!
12: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
15: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
16: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
17: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό. Το Ηράκλειο γίνεται η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που υποδέχεται το Red Bull Mad Mike Tour. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα το λιμάνι Ηρακλείου μετατρέπεται σε πίστα drift με το Mad Mike, το πιο γνωστό drifter στον κόσμο. Μαζί του οι διεθνείς πρωταθλητές Αμπτό Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ, πλαισιωμένοι από Έλληνες οδηγούς. Μάχες συγχρονισμού, θεαματικά περάσματα και το εντυπωσιακό φινάλε με το Drift Snake. Όλοι οδηγοί μαζί στην πίστα σε ένα σόου που δεν κρίνεται από την ταχύτητα, αλλά από το θέαμα. Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο λιμάνι Ηρακλείου. Ταχύτητα, καπνί, με είσοδο εντελώς δωρεάν. Μην το χάσετε. Πληροφορίες στο redbull.com/madmiketour.
18: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
19: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
20: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
19: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
20: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
19: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
20: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Δελτίο ομορφιάς στο 984. Οι ανοιξιάτικες προσφορές συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα στα Hugo Center. 35% σε αρώματα Dolce Gabbana, Burberry, Carolina Herrera, Rabanne και Gucci. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hugo Center. 35% σε αρώματα Jumbo Gaultier, Chloé, Calvin Klein και Boss. Στα Hugo Center αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τα καλλιτικά Tom Ford σε προσφορά έως 35%. Αυτή την εβδομάδα στα Hugo Center θα βρείτε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από το Brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας περιποίηση. Στα Hugo Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο Brand Biotherm με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Για την περιποίηση του προσώπου και το μακιγιάζ, το Brand Clinique σας περιμένει στα Hugo Center σε προσφορά 35%. Στο Hugo Center στο Ηράκλειο υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με όλες τις νέες συλλογές μαγιό και beachwear. Ανακαλύψτε το μαγιό που σας ταιριάζει μέσα από τα ιδιαίτερα σχέδια των brands Banana Moon, Michael Kors, Despi και Pretty Me. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και La Mer θα τα βρούμε στα Hugo Center σε προσφορά έως 35% και 30% αντίστοιχα. Hugo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hugo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hugo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hugo Center.
4: Δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 9.84. Η ώρα είναι 12.30.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6+2 δώρο 5,95 €. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7,95 € το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2,18 €.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
5: Μάκβελ μακαρόνια.
4: Μάκβελ, τώρα μιλάει η γεύση.
6: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
7: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
8: Και εκεί.
9: Και εκεί.
10: Και εκεί.
11: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
12: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Πόσο κάνει 50x200?
14: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια.
15: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
17: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Επιβλέκε διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
10: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
19: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
20: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
19: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
21: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
22: Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος οδηγός αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
23: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
24: Λίγες διαφημίσεις.
23: Πολύ μουσική.
24: 984.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι μία. 1984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Κακουργηματικές ιδιώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους συλληφθέντες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη. Αιματηρό περιστατικό στα Χανιά. 30χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος στο κολυμπάρι του Δήμου Πλατανιά μέσα στο σπίτι του. Ο 30χρονος αλβανικής καταγωγής νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Συμπράττουν οι Δήμοι Μηνώα Παιδιάδος, Ερχανών Αστερουσίων και Βιάννου, καταθέτοντας πρόταση χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ για δράσεις κατά πολέμησης της παιδικής φτώχειας. Ο Δήμος Ηρακλείου καταθέτει ξεχωριστή πρόταση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Κνωσό σήμερα ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Αύριο Παρασκευή θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ τα κοινωνικά επιδόματα για το μήνα Μάιο. Αποκαλυπτική μαρτυρία Δανειολίου Τρίας από το Δήμο Αποκορώνου Χανίων που αγωνίζεται να σώσει το σπίτι της. Πρώτη κατοικία από φαντς. Αγόρασαν το σπίτι μου 5.000 και μου ζητούν 200. Η επιχειρηματικότητα και οι επενδύσεις δεν έχουν καμία σχέση με τη ληστεία που γίνεται σε βάρος μας. Κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη της Έλλας ο Αλέξης Τσίπρας. Στο μέσο του Ιούνιου, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό κατέρχονται σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία με τον πρόεδρο του Συλλόγου Νίκο Κοκολάκη να περιγράφει στο ράδιο 984 την ασφικτική πίεση που υπάρχει από την αρχή της σεζόν. Οι Ευρωπαίοι εξετάσουν το ενδεχόμενο να συνομιλήσουν και πάλι με τον Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας να προειδοποιεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην πέσει στην ρωσική παγίδα του διορισμού μεσολαβητή. Γράφτηκε και επίσημα χθες ο επίλογος στη συνεργασία του Όφη με τους Σάβα Τσαμπούρη, Χρήστο Παπαντονόπουλο και Δημήτρη Μάκο.
1: 984. Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις και θερμοκρασία κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Ένα από τα πιο εντυπωσιακά motorsport event της χρονιάς έρχεται στην Ελλάδα. Το Red Bull Mad Mike Tour υπόσχεται εκρηκτικά drift shows με πρωταγωνιστή το θρυλικό Mad Mike σε ένα tour που θα περάσει από Κρήτη, Πύλιο και Θεσσαλονίκη. Πρώτος σταθμός, το λιμάνι του Ηρακλείου, το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, όπου ο Mad Mike, ο Άμπτο Φεγγάλη και η Νατάλια Γιώτζα μαζί με Έλληνες οδηγούς θα παρουσιάσουν ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο συγχρονισμένα περάσματα, καπνούς και αδρεναλίνη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μάχες drift, εντυπωσιακές επιδείξεις και το μεγάλο drift snake με όλους τους οδηγούς να συμμετέχουν ταυτόχρονα στην πίστα για ένα θεαματικό κλείσιμο της βραδιάς. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο redbull.com/madmiketour.
6: Πόπο, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
7: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
6: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
7: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
8: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
0: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 €. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
12: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
3: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
6: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
7: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
8: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
9: Βάλε ένα κρέτασαν! Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
10: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
11: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
12: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
11: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη, το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
11: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
12: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
11: Πολλά ή λίγα.
10: Δηλαδή.
11: Μπαξεβγάνης.
12: Κάτι λίγα.
11: Μπαξεβγάνης.
16: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
18: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
19: Η
0: ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
18: Με πιστοποιήσεις ISO και EKEVIL.
0: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
18: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
19: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
20: Από την οικονομία στην υγεία, από τον αθλητισμό στον πολιτισμό, από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
21: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
22: Λίγες διαφημίσεις.
21: Πολύ μουσική.
22: 984.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: 984.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαββουιδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουιδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
2: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
3: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
2: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
4: Ένα από τα πιο εντυπωσιακά motorsport event της χρονιάς έρχεται στην Ελλάδα. Το Red Bull Mad Mike Tour υπόσχεται εκρηκτικά drift shows με πρωταγωνιστή το θρυλικό Mad Mike σε ένα tour που θα περάσει από Κρήτη, Πύλιο και Θεσσαλονίκη. Πρώτος σταθμός, το λιμάνι του Ηρακλείου, το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, όπου ο Mad Mike, ο Άμπτο Φεγγάλη, η Νατάλια Γιώτσα μαζί με Έλληνες οδηγούς θα παρουσιάσουν ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο συγχρονισμένα περάσματα, καπνούς και αδρεναλίνη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μάχες drift, εντυπωσιακές επιδείξεις και το μεγάλο drift snake με όλους τους οδηγούς να συμμετέχουν ταυτόχρονα στην πίστα για ένα θεαματικό κλείσιμο της βραδιάς. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο redbull.com/madmiketour.
5: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί.
6: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Στη high season τρέχεις non-stop.
10: Παιδιά, η παραγγελία!
9: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
11: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
13: Πόσο κάνει 50 επί 200?
14: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
15: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία. Σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
17: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιτέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karouzakis.gr.
0: Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.kreta.gr. Ο Παγκρίτιος οδηγός αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.kreta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.kreta.gr. Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. www.kreta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
8: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984.
18: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Κακουργηματικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους συλληφθέντες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Στο σύνολό τους ζήτησαν και πήραν προθεσμία για τις απολογίες τους. Οι διώξεις που τους ασκήθηκαν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με επιχορηγήσει σε βαθμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, άμεση συνέργεια σε απάτη. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται σήμερα οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη για την ίδια υπόθεση. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης. Οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να σχετίζονται με τις 2 εγκληματικές οργανώσεις με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών που εξαρθρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μήλο Ποντάμου και Αγίου Νικολάου. Στα χέρια της αστυνομίας 47χρονος για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα με απάτες άνω των 120.000 ευρώ συνελήφθη στο Δήμο Μηνό Απεδιάδος, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του ένατου ανακριτή Αθηνών. Αντιμέτωποι με 2 βαριά κακουργήματα βρίσκονται πλέον 25χρονη Ρωμά βουλγαρικής υπηκότητας και ο 27χρονος σύντροφός της από το Πακιστάν για την υπόθεση του 3χρονου κοριτσιού που την προηγούμενη Πέμπτη μεταφέρθηκε με σοβαρές κακώσεις στο σώμα και στο κεφάλι στο νοσοκομείο Χανίων. Την ίδια στιγμή στη μεθπέδων του Πανεπιστημιακού το 3χρονο κοριτσάκι μετά από 7 κρίσιμες ημέρες αποσυλληνώθηκε, αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή ενώ παραμένει υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά. 30χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος στο κολυμπάρι του Δήμου Πλατανιά, συγκεκριμένα μέσα στο σπίτι του. Ο άνδρας αλβανικής καταγωγής νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Συνελήφθη 20χρονος στην Αγία Πελαγία μετά από επεισόδιο με τη σύντροφό του. Η κοπέλα είχε πάει για μπάνιο με την παρέα της, την απείλησε με μαχαίρι στην παραλία. 47χρονη από τη Ρουμανία καταγγείλει ότι δέχθηκε επίθεση από τον σύντροφό της μέσα στο σπίτι του στο Ηράκλειο. Ο 61χρονος άνδρας φέρεται να τη χτύπησε στο πρόσωπο έπειτα από μεταξύ τους έντονο λεκτικό επεισόδιο. 202 μετανάστες διασώθηκαν νότια της Κρήτης και της Γάβδου κατά τη διάρκεια της νύχτας σε 4 διαφορετικές επιχειρήσεις. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών από την Τουρκία στη Σιτία. 4 αλλαλουδαποί φέρεται να αναγνώρισαν 48χρονο ως το άτομο που τους μετέφερε από την Τουρκία στην Κρήτη. Νέα αναστάτωση στους Μαλάδες προκαλεί η πληροφορία για την κάθοδο κλιμακίου του Υπουργείου Μετανάστευσης ώστε να επιθεωρήσει το χώρο του εργοστασίου της ΕΣΥ για τη φιλοξενία μεταναστών. Άμεση κινητοποίηση και η παρουσία του στο χώρο. Κατηγορηματικά αντίθετοι δηλώνουν οι δήμαρχοι Ιβιάνου και Φεστού στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής μεταναστών στους δήμους τους την ώρα που το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου εισέρχεται στη Βουλή προς συζήτηση στις 9 Ιουνίου, αφού προηγηθεί η επεξεργασία του στις αρμόδιες επιτροπές, αρχές γενομένης από την Παρασκευή. Μετά τη δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού σε Κρήτη TV και Νέα Κρήτη για το άνοιγμα της συζήτησης και το μη περιορισμό στο Δήμο Ηρακλείου, οι δήμαρχοι Ιβιάνου και Φεστού ξεκαθάρισαν ότι δεν αποδέχονται ούτε καν την έναρξη της σχετικής συζήτησης. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων του 2026 στην Ελλάδα. Ασθενής είναι ένας 45χρονος Έλληνας. Στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν σε συμμορία τηλεφωνικών απατών προχώρησαν οι αστυνομικοί έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση στη Θεσπρωτεία. Οι δράστες παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, εξαπάτησαν τρεις ηλικιωμένες γυναίκες στην Ιγουμενίτσα, οι οποίες τους παρέδωσαν χρήματα και τη μαλφή συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Προς κυρία Λέντονη ήταν η επιδείνωση του καιρού σε ορεινές περιοχές της Κρήτης, όπου η χθεσινή απογευματινή αστάθεια συνοδεύθηκε από ισχυρές καταιγίδες και τοπικές καλαζοπτώσεις, προκαλώντας ζημιές στις καλλιέργειες. Για αισθητά υψηλές θερμοκρασίες στις επόμενες ημέρες, αλλά και παροδικές απογευματινές αστάθειες στα επιρωτικά, μιλούν οι μετεωρολόγοι. Και την ίδια ώρα την Ευρώπη, ο θερμός θόλος, καθώς πάει κάθε ρεκόρ θερμοκρασία σε Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία. Συμπράττουν οι Δήμοι Μηνώα Παιδιάδος, Αρχανών Αστερουσίων και Βιάννου, καταθέτοντας πρόταση χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ για δράσεις καταπολέμησης της παιδικής φτώχειας, διεκδικώντας συνολικά σχεδόν 700.000 ευρώ. Ο Δήμος Ηρακλείου καταθέτει ξεχωριστή πρόταση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς πληρεί αυτόνομα τα απαιτούμενα κριτήρια συμμετοχής. Στην γνωστή παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια σήμερα στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης για την εγγραφή των μηνοϊκών ανακτόρων κέντρων στο κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, μια σημαντική διεθνή διάκριση για την Κρήτη και την πολιτιστική της κληρονομιά. Κατά το χαιρετισμό της, η Υπουργός υπογράμμισε ότι η ένταξη συνιστά μια κορυφαία στιγμή διεθνούς αναγνώρισης του ελληνικού πολιτισμού, σημειώνοντας πως η απόφαση της UNESCO επιβεβαίωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι ο μηνοϊκός πολιτισμός αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και της συλλογικής μνήμης της ανθρωπότητας. Αύριο Παρασκευή 29 Πέμπτου θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Μάιο συνολικού ύψους 275.075.000 ευρώ σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο Παρασκευή 29 του μήνα οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 26-27. Το Σάββατο ξεκινούν οι εξετάσεις για τους μαθητές στο Νεπάλ. Διαλύματα, σωστός ύπνος, αποφυγή συγκρούσεων και συγκρίσεων, αντιμετώπιση κάθε εξέτασης ξεχωριστά είναι οι βασικές συμβουλές που δίνονται προς τους υποψηφίους πριν την έναρξη των εξετάσεων. Στο βάρος που σηκώνουν στους ώμους τους οι υποψήφοι εδώ και πολλά χρόνια, από τις προσδοκίες της οικογένειας και των καθηγητών τους για το επαγγελματικό τους μέλλον, αλλά και το βάρος της απόφασής τους να κλειδώσουν σπουδές με κατεύθυνση στην κρίσιμη ηλικία της εφηβείας, αναφέρεται μιλώντας στο Ράδιο 984 ο Γιάννης Ανιφαντάκης, ψυχολόγος ψυχοθεραπευτής. Μιλά για τα διαχρονικά λάθη της πολιτείας αναφορικά με το εξεταστικό μας σύστημα σε σχέση με άλλες χώρες και τις συνέπειες αυτού στο σύνολο των οικογενειών αναφορικά με την προετοιμασία των υποψηφιών. Αποκαλυπτική μαρτυρία δανειολήπτριας από το Δήμο Αποκορώνου Χανίων που αγωνίζεται να σώσει το σπίτι της, πρώτη κατοικία από φαντς. Η κρίση και τα μνημόνια τράβηξαν το χαλί κάτω από τα πόδια μας. Έκλεισε το κατάστημά μου και ο σύζυγός μου έχασε τη δουλειά του. Τα παιδιά μας σπούδαζαν. Πώς να τα καταφέρουμε? Αγόρασαν το σπίτι μου 5.000 και μου ζητούν 200.000, λέει στο Ράδιο 984 η Ελένη Ραβάνη. Η επιχειρηματικότητα και οι επενδύσεις δεν έχουν καμία σχέση με τη ληστεία που γίνεται σε βάρος μας, προσθέτει. Κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του Ελλάς ο Αλέξης Τσίπρας. Ο νέος κώδικας των ΟΤΑ μετατρέπει τους δήμους σε ΑΕ και τους δημάρχους σε μονάρχες, λέει στο Ράδιο 984 ο Βασίλης Λύκος, ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας. Υποστήριξε πίσω από τον τίτλο της μεταρρύθμισης πως κρύβεται ένα μοντέλο υπερσυγκέντρωσης εξουσίας στους δημάρχους με περιορισμό της αντιπολίτευσης και αποδυνάμωση της δημοκρατικής εκπροσώπησης. Σημείωσε ότι με το ισχύον σύστημα ένας δήμαρχος μπορεί να εκλέγεται με περίπου 43% και να αποκτά τεχνητή πλειοψηφία 60-65% στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ με την κατάργηση του δεύτερου γύρου αφαιρείται, όπως είπα, ακόμα ένα στοιχείο κοινωνικής νομιμοποίησης και συνενέσεων. Ο ίδιος συνέκρινε το ελληνικό μοντέλο με χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία ή η Σουηδία, όπου, όπως είπε, η ισχυρή αυτοδιοίκηση συνοδεύεται από αυστηρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και ισορροπίες εξουσίας. Το ερώτημα είναι αν θέλουμε δήμους δημοκρατίας ή δήμους ενός άνδρος, αρχή κατέληξε. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις τιμές των καυσίμων και είναι έτοιμη να προχωρήσει σε παρεμβάσεις όπου χρειαστεί, έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του. Υπογράμμισε ότι η πορεία της βενζίνης και των υπόλοιπων καυσίμων βρίσκεται υπό συνεχή αξιολόγηση, σημειώνοντας πως τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις συνθήκες της αγοράς. Πρεμιέρα την ερχόμενη Δευτέρα για το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα και ενισχύσεις από το επίδομα πεδίου και στέγασης μέχρι το επίδομα θέρμανσης, ανεργίας και αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε περίπου 13 δις ευρώ το χρόνο. Στο μέσο του Ιούνιου, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό κατέρχονται σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία με τον πρόεδρο του Συλλόγου στο Ηράκλειο και αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισητισμού Τουρισμού Νίκο Κοκολάκη να περιγράφει στο ράδιο 984 την ασφικτική κατάσταση που υπάρχει, ελλείψεις προσωπικού, εξαντλητικές συνθήκες εργασίας.

0: σοβαρές καθυστερήσεις στην πιστοποίηση σε μέσω ΕΟΠΕΠ και ότι οι δυνατότητες μετεκπαίδευσης είναι πλέον ελάχιστες. Οι μισοί πολίτες δεν θα πάνε διακοπές φέτος, όπως αποκαλύπτει μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, αποτέλεσμα του μειωμένου διαθέσιμου εισοδήματος και του αυξημένου κόστους μετακίνησης, διανομής και διατροφής. Από όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν, η έρευνα δείχνει ότι το 34% αναφέρει πως θα πραγματοποιήσει περιορισμένες διακοπές σε σχέση με πέρυσι, το 14% πως θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα, ενώ μόλις το 2% δηλώνει ότι θα αυξήσει τις ημέρες ή τις δαπάνες στο διακοπό του. Ανησυχία για την πορεία της ελληνικής εστίασης εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων με ανακοίνωσή της, με αφορμή τα στοιχεία της Ελστάτ για το πρώτο τρίμηνο του 2026, τα οποία καταγράφησαν μείωση 1,9% στον κύκλο εργασιών του κλάδου σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ισορροπίες τρόμου στη Μέση Ανατολή. Ο Διεθνός Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις παγκόσμιες ενεργειακές στρατηγικές. Οι Ευρωπαίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να συνομιλήσουν και πάλι με τον Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Καλάς να προειδοποιεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην πέσει στη ρωσική παγίδα του διορισμού μεσολαβητή. Ανησυχητική εικόνα για την απασχόληση των νέων στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποτυπώνει νέα έκφραση, η οποία προειδοποιεί ότι το ποσοστό νεανικής ανεργίας αναμένεται να συνεχίσει την ανωδική του πορεία εάν δεν υπάρξουν άμεσα παρεμβάσεις, εντείνοντας το φόβο για μια χαμένη γενιά.
1: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
0: Δεν πέρασε η πρόταση για αναδιάρθρωση της Super League από το ΔΣ του συνεταιρισμού. Συγκεκριμένα είχε κατατεθεί έτοιμα από 5 ΕΠΑΕ να μην υποβιβαστεί κανένας από όσους έπεσαν αγωνιστικά φέτους και παράλληλα να καταργηθούν τα play-offs και τα play-outs. Ξεκινά σήμερα η μάχη των ημιτελικών στην Greek Basketball League. Οι πρώτοι ημιτελικοί γίνονται με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την ΑΕΚ.
1: 984. Ο καιρός.
0: Γενικά εύρυος ο σημερινός καιρός. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία έως και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Ευχές μας για ένα καλό μεσημέρι.
1: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 2:30.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6+2 δώρο 5,95 €. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίας 8€ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3€. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6€ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7,95€ το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2,18€.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης, πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-72-9449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
7: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
8: Λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
9: Μάκβελ μακαρόνια.
8: Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
6: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 3.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
8: Ένα από τα πιο εντυπωσιακά motorsport event της χρονιάς έρχεται στην Ελλάδα. Το Red Bull Mad Mike Tour υπόσχεται εκρηκτικά drift shows με πρωταγωνιστή το θρυλικό Mad Mike σε ένα tour που θα περάσει από Κρήτη, Πύλιο και Θεσσαλονίκη. Πρώτος σταθμός, το λιμάνι του Ηρακλείου το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, όπου ο Mad Mike, ο Άμπντο Φεγγάλη και η Νατάλια Γιώτσα μαζί με Έλληνες οδηγούς θα παρουσιάσουν ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο συγχρονισμένα περάσματα, καπνούς και αδρεναλίνη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μάχες drift, εντυπωσιακές επιδείξεις και το μεγάλο drift snake με όλους τους οδηγούς να συμμετέχουν ταυτόχρονα στην πίστα για ένα θεαματικό κλείσιμο της βραδιάς. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο redbull.com/madmiketour.
9: Πόσο κάνει 50x200?
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
11: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
13: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
14: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
15: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
14: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
17: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
18: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
15: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
14: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
15: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
14: Πολλά ή λίγα.
13: Δηλαδή,
14: Μπαξευγάνης.
15: Κάτι λίγα.
14: Μπαξευγάνης.
0: 984.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στο

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: 1984. Η ώρα είναι 3:30.
1: Και εκεί. Και εκεί.
2: Και εκεί. Χρήστος, Wilson, ενέργειες.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
6: Όπω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
7: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
6: Και πού είναι ο Νικολάντο, είπες?
7: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
8: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
9: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
10: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
11: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
12: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει

0: Θλητή! Σας ακούω! Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
1: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Η ώρα είναι 4.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη της ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
5: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Πουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
6: Το Ηράκλειο γίνεται η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που υποδέχεται το Red Bull Mad Mike Tour. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα το λιμάνι Ηρακλείου μετατρέπεται σε πίστα drift με το Mad Mike, το πιο γνωστό drifter στον κόσμο. Μαζί του οι διεθνείς πρωταθλητές Αμπτό Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ, πλαισιωμένοι από Έλληνες οδηγούς. Μάχες συγχρονισμού, θεαματικά περάσματα και το εντυπωσιακό φινάλε με το Drift Snake. Όλοι οδηγοί μαζί στην πίστα σε ένα σόου που δεν κρίνεται από την ταχύτητα αλλά από το θέαμα. Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο λιμάνι Ηρακλείου. Ταχύτητα, καπνή, με είσοδο εντελώς δωρεάν. Μην το χάσετε. Πληροφορίες στο redbull.com/madmiketour.
7: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
8: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
9: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
8: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
9: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
8: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
10: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι

0: 84.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6+2 δώρο 5,95 €. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7,95 € το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2,18 €.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
14: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
15: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
14: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
16: Jumbo.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
3: Λίγες διαφημίσεις.
2: Πολύ μουσική. 984.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Και εκεί. Και εκεί.
3: Και εκεί. Σωστά. We have an ATM.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
7: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
6: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
7: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
8: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
9: Το Red Bull Mad Mike Tour έρχεται στην Ελλάδα και φέρνει μαζί του τον παγκοσμίου φήμης drifter Mad Mike σε ένα μοναδικό show γεμάτο αδρεναλίνη, καπνό και εντυπωσιακά περάσματα. Η περιοδία περνάει από Κρήτη, Πήλιο και καταλήγει στη Θεσσαλονίκη, μετατρέποντας τρεις ξεχωριστούς προορισμούς σε απόλυτες drift αρένες. Η αρχή γίνεται στο λιμάνι Ηρακλείου το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Ο Mad Mike μαζί με τους Άμπτο Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ ηγούνται τριών ομάδων, πλαισιωμένοι από Έλληνες οδηγούς drift σε μια βραδιά με μάχες συγχρονισμού, καπνούς, θόρυβο και ένταση. Το κοινό θα απολαύσει θεαματικές μονομαχίες όπου δεν μετράει ταχύτητα αλλά το στυλ και το θέαμα. Ενώ το μεγάλο φινάλε έρχεται με εντυπωσιακό Drift Snake όταν όλα τα αυτοκίνητα μπαίνουν μαζί στην πίστα. Η είσοδος είναι δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες redbull.com/madmiketour.
10: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.gr.
11: Θρητή, σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
12: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω, παιδιά.
13: Ο Δίας σε καλεί.
14: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πόσο κάνει 50 επί 200?
17: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
18: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
14: Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84. Η ώρα είναι 5:30. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
0: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης. Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810 88 19 07.
4: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης, σε τιμές απρόσμενα προσιτές, έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
0: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
5: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
6: Λίγες διαφημίσεις.
5: Πολύ μουσική.
6: 984.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: 9.84. Η ώρα είναι 6.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. Κάτι μεγάλο έρχεται στο Ηράκλειο. Red Bull Mad Mike Tour. Ο θρυλικός drifter Mad Mike μαζί με τους Αμπτό Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ κάνουν καπνούς στην πόλη μας. Σε ένα εκρηκτικό drift show με μάχες συγχρονισμού, θεαματικά περάσματα και το εντυπωσιακό φινάλε του Drift Snake. Το Ηράκλειο είναι ο πρώτος σταθμός σε όλη την Ελλάδα και η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Red Bull Mad Mike Tour. Πληροφορίες στο redbull.com/madmiketour.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί! Κρυφταν, βουλθαν, ενέκεια!
2: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Μα τι θα φάω σήμερα. Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Πουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι. Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: Στη high season τρέχεις non-stop.
6: Παιδιά, την παραγγελία.
5: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
8: Πόσο κάνει 50 επί 200?
9: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
10: Τώρα στο Noviverse, ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: 984.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Οι ανοιξιάτικες προσφορές συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα στα Hundo Center. 35% σε αρώματα Dolce Gabbana, Burberry, Carolina Herrera, Rabanne και Gucci. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hundo Center. 35% σε αρώματα Jumbo Gucci, Chloé, Calvin Klein και Boss. Στα Hundo Center αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τα καλλιτικά Tom Ford σε προσφορά έως 35%. Αυτή την εβδομάδα στα Hundo Center θα βρείτε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από τον Brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας περιποίηση. Στα Hundo Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο Brand Bioderm με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Για την περιποίηση του προσώπου και το μακιγιάζ, το Brand Clinique σας περιμένει στα Hundo Center σε προσφορά 35%. Στο Hundo Center στο Ηράκλειο υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με όλες τις νέες συλλογές μαγιό και beachwear. Ανακαλύψτε το μαγιό που σας ταιριάζει μέσα από τα ιδιαίτερα σχέδια των brands Banana Moon, Michael Kors, Despi και Pretty Me. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και La Mer θα τα βρούμε στα Hundo Center σε προσφορά έως 35 και 30% αντίστοιχα. Hundo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hundo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hundo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
3: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
5: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
10: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
11: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
12: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.
13: Ωραία μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά, άμα σε θέλει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 7. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μακβελ κάνει τη διαφορά.
4: Μακβελ μακαρόνια.
3: Μακβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
5: Ένα από τα πιο εντυπωσιακά motorsport event της χρονιάς έρχεται στην Ελλάδα. Το Red Bull Mad Mike Tour υπόσχεται εκρηκτικά drift shows με πρωταγωνιστή το θρυλικό Mad Mike σε ένα tour που θα περάσει από Κρήτη, Πύλιο και Θεσσαλονίκη. Πρώτος σταθμός, το λιμάνι του Ηρακλείου το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, όπου ο Mad Mike, ο Άμπτο Φεγγάλη, η Νατάλια Γιώτσακ μαζί με Έλληνες οδηγούς θα παρουσιάσουν ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο συγχρονισμένα περάσματα, καπνούς και αδρεναλίνη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μάχες drift, εντυπωσιακές επιδείξεις και το μεγάλο drift snake με όλους τους οδηγούς να συμμετέχουν ταυτόχρονα στην πίστα για ένα θεαματικό κλείσιμο της βραδιάς. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο redbull.com/madmiketour.
6: Στη high season τρέχεις non-stop.
7: Παιδιά, την παραγγελία!
6: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
9: Πόσο κάνει 50 επί 200?
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
11: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 984.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας.
8: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 94.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για λιονιλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
5: Το Ηράκλειο γίνεται η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που υποδέχεται το Red Bull Mad Mike Tour. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα το λιμάνι Ηρακλείου μετατρέπεται σε πίστα drift με το Mad Mike, το πιο γνωστό drifter στον κόσμο. Μαζί του οι διεθνείς πρωταθλητές Αμπτό Φεγγάλη και Νατάλια Γιώτσακ, πλαισιωμένοι από Έλληνες οδηγούς. Μάχες συγχρονισμού, θεαματικά περάσματα και το εντυπωσιακό φινάλε με το Drift Snake. Όλοι οδηγοί μαζί στην πίστα σε ένα σόου που δεν κρίνεται από την ταχύτητα αλλά από το θέαμα. Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο λιμάνι Ηρακλείου. Ταχύτητα, καπνί, με είσοδο εντελώς δωρεάν. Μην το χάσετε. Πληροφορίες στο redbull.com/madmiketour.
6: Πόσο κάνει 50 επί 200?
7: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
8: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 8:30. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: τραγουδίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

9.84. Η ώρα είναι 9. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. 9.84.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

984. Η ώρα είναι 9:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι 10.
1: Πόσο κάνει 50 επί 200?
2: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
0: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 984.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: ξανά. Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Η ώρα είναι 11. 984.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

1984. Η ώρα είναι 12. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: ψέματα.
1: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο να παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.